Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τράβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε μπλέξει με βλάκες εδώ μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Μου αρέσει αυτή η λέξη. Δηλαδή,
1: είναι πολύ βλάκες.
2: Νομίζω ότι αν με πει κανένας βλάκα, πάρα πολύ θα με στεναχωρήσει.
1: Τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου?
2: Μαθάσκαγα, λέω. Αυτό το κορίτσι τίποτα δεν έκανε το σουκού.
1: Περνάει πάρα πολύ καλά. Μαγευτικές στιγμές διαβάζω για Αθηνά, Μπρούνο και τα δύο παιδιά. Βρέθηκε και στο Σούνιο, λοιπόν. Φρουτοσαλάτα. Βλέπω το πρωινό το πήρανε στο δωμάτιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Με την πλεμπαρία θα πάει η Αθηνά να φάει το πρωινό της.
1: Αφού γινόταν, γιατί να μην το.
2: Έτσι, κάνουμε. Εμείς οι πλέμπες κατεβαίνουμε κάτω για να διαλέξουμε.
1: Στην ουρά στο μπουφέ εμείς περιμένουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τριτούλα 14 Ιούλη, πρωινά Καρντάσια και τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα μαζί σας.
2: Κοίτα να δεις που φτάνουμε στα μέσα Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Για πότε θα περάσει το καλοκαίρι, συγγνώμη κιόλας που σας τις πάω, δεν θα το καταλάβουμε.
1: Το μισό καλοκαίρι, να το, αυτό ήταν. Άλλο
2: το μισό πέρασε, κοίταξε, έκανα δύο ταξιδάκια ήδη.
1: Ναι.
2: Δεν έκανα βέβαια κάτι πολύ καλοκαιρινό, δηλαδή σε νησί δεν πήγα. Λίγο Κωνσταντινούπολη, λίγο Αθήνα. Mm. Έκανα τα ταξιδάκια μου. Αλλά εντάξει, κάτι ήταν κι αυτό.
1: Έχει άλλα. Πόσα άλλα, τρία Σαββατοκύριακα έχει ο ήλιος ή δύο?
2: Δύο νομίζω, γιατί μετά Παρασκευή μετά είναι Αύγουστο, 31,
1: ναι.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχω κλείσει να πάω στην Νικήτη ούτως ή άλλως που είναι ο Διάπλους. Οπότε εκεί θα νιώσω καλοκαίρι.
1: Ναι, σιγά σιγά νομίζω τώρα και οι περισσότεροι ξεκινούν οι άδειες, έτσι μέσα Ιουλίου μέχρι και μέσα Αυγούστου οι περισσότερες άδειες εκεί είναι.
2: Ναι, και αρχίζουμε και οργανώνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Αυτή η διάθεση λοιπόν διακοπών επικρατεί σήμερα στην εκπομπή μέχρι και τις 11 σας θέλουμε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning, good morning.
0: Πώς τα πέρασες χθες, Δευτερούλα?
1: Κατέβηκα στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Πήγα στον γιατρό που είχα κάτι υποχρεώσεις το πρωί.
0: Ωραία.
1: Και μετά οριακά πρόλαβα λαϊκή. Οριακά, γιατί είχε και ζέστη και τα μάζεψαν, φύγανε.
0: Φεύγανε, ναι.
1: Και ευτυχώς βρήκα τον ψαρά μου και λέω: όπα, τι χαρά είναι αυτή.
0: Είχε ψάρι.
1: Είχε, πήρα γαύρο,
0: ναι,
1: και τον έκανα έτσι στη κατσαρολίτσα με μουστάρδα, ρίγανη, μαϊντανό έτσι, κατάλληλο και λεμονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Σαγανάκι κάπως. Και είχε και λίγες γαριδούλες, τις έκανα έτσι σχάρα. Οπότε πήρα. Εν τω μεταξύ έλειπε ο καρπουζάς μου. Και πήρα ένα καρπουζάκι από μια κυρία εκεί, μια κοπέλα που μου λέει: πολύ καλό, πολύ καλό. Και, ναι, και πάω να το
0: ανοίξεις,
1: κόψω χθες. Ναι. Μια μπόχα, παιδιά, ήταν σάπιο το καρπούζι.
0: Να τη το πει την άλλη εβδομάδα που θα πας, να τη πω.
1: Την άλλη εβδομάδα. Επειδή θα προλάβω τον δικό μου, γιατί ναι, ήταν δεν έφευγε. Εντάξει, ευτυχώς το πεπόνι το πήρα από τον παππού που είναι από τη Μηχανιώνα και ναι, επανομή που είναι και είχε ωραίο πεπόνι. Και το πέταξα. Μια μυρωδιά είχα. Δεν έχω ποτέ, δεν μου έχει συμβεί να είναι τόσο χαλασμένο ένα καρπούζι.
0: Έλα μου, και αυτό πώς χάλασε.
1: Τι μυρωδιά, αφού το σπάω, τρέχουν τα ζουμιά και λέω: ήου, καθαρίζαμε 10 ώρες την κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Θα την πάω και θα την πω την άλλη εβδομάδα. Σε μένα, βρε, βρήκες.
0: Ναι, θα τις κάνεις παρατήρηση. Να σου δώσει ένα άλλο.
1: Σιγά μην πάω σε αυτή ξανά. Δεν ψωνίζω τίποτα. Και δεν είχε μόνο καρπούζι, είχε και άλλα. Τέλος από μένα. Τέλος. Μπήκε στη μαύρη λίστα. Μόνο η Λέιδη θα βάζει.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Οπότε γύρισα σπίτι, μαγειρέματα. Ναι. Αυτά τέτοια πράγματα είχα.
0: Ωραία, καλά πήγε.
1: Τι έφαγε εσύ χθες? Τα μπιφτέκια σου κοντόπουλο.
0: Εχθές έφαγα σαλάτα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα μπιφτέκια, βαρέθηκα να τα ψήσω.
1: Ναι.
0: Και τη σαλάτα όμως. Και φρουτάκια.
1: Πολύ ωραία,
0: αυτά,
1: πολύ ωραία.
0: Δεν έκανε κάτι, ένα καφέ και ένα γυμναστήριο είχε χθες ημέρα.
1: Τι να έχει δευτεριάτικα. Καλά, ναι, και σήμερα δεν νομίζω να έχει κάτι. Σήμερα δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω. Βγήκαν και εξετάσεις μου αιματολογικές.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι τέλεια, φάτε, ναι, φάτε.
0: Μπορείς να φας,
1: ζάχαρα,
0: δηλαδή,
1: τριγλυκερίδια,
0: ναι,
1: όλα είναι τέλεια.
0: Ωραία.
1: Οπότε δεν έχουμε προβλήματα, γιατί λέω μήπως έτσι τίποτα, το αλκοόλ, το κρέας, τα αυτά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: παιδιά, είμαστε μια χαρά. Συνεχάμε, συνεχάμε.
0: Καταπληκτικά, αφού είναι και καθαρές και εξετάσεις σου. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι. Όνειρο θα είναι ξανά και,
1: ναι,
0: επιστρέφουμε εδώ. Καλή σας ημέρα.

0: Μπέκι Ζήνα είναι η άμυνα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Πάμε στον καιρό μας.
1: Λοιπόν, εντάξει, ζεστούλα έχει, παιδιά, το ξέρουμε. Ξυπνάμε με λίγη δροσιά και χαιρόμαστε. Έχει γύρω στους 24 βαθμούς και ένα ωραίο αεράκι. Και μετά το μεσημέρι θα χτυπήσει 35 και πάλι. Εκεί που ξαπλώνεις το μεσημέρι στον καναπέ, εκεί αρχίζεις και υδρώνεις. Λοιπόν, και αύριο θα πάει κάπως έτσι. Ξυπνάμε με 26 βαθμούς. Θα φτάσει στους 35, 36. Γενικότερα. Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλο το Σαββατοκύριακο θα πάει έτσι. Είναι για βουτιά. Λίγη κίνηση έχει ο περιφερειακός από Άνω Τούμπα μέχρι Πολύχνη. Και τι άλλο, στο κέντρο τι είναι εδώ ρε παιδιά, σε ένα μικρό στενάκι στη Βενιζέλου έχει λίγη κίνηση και στη Νεοχωρίου. Κατά τα άλλα είμαστε ακόμη πολύ ωραίοι.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας, social transistor 1003 και Spotify για να ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα μετά το μεσημεράκι, εκεί 12-1 ανεβαίνει. Επίσης έχουμε και εφαρμογές για iOS και Android, μας ακούτε και από αυτές τις εφαρμογές μας εντελώς δωρεάν όπου και αν βρίσκεστε. Έχει ανεβεί και η συχνότητα του ραδιοφώνου και στην εφαρμογή TuneIn μπορείτε και εκεί να μας ακούσετε. Πρώτες καλημέρες σε Viber, Ελλάδα καλημέρα, Γεωργία, η Φέη είναι εδώ, καλημέρα όλη μέρα, ο Νίκος, ο Τζόνι, καλημέρα, πρωινά Καρντάσια, μια όμορφη Τρίτη, περιμένω ενημέρωση για το ψαράκι που πήρες, την κάναμε την ενημέρωση.
1: Γάβρο πήρα χθες, παιδιά, γάβρο και γαρίδα.
0: 165 μέρες ως τα Χριστούγεννα μας θυμίζει. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος από σήμερα και όλη τη βδομάδα δουλεύει 12 ώρα στη δουλειά, χώσιμο.
1: Ναι.
0: Η Φρόσο είναι εδώ, η Μέρη μας καλημερίζει, έστειλε τι ετοιμάζει για σήμερα, θα κάνει σνιτσελάκι.
1: Ωραία, τι ωραίο.
0: Ο Παύλος, καλημέρα στο δικό μας πρωινό παράκι, λίγη ψυχοθεραπεία με τρανζίστορ για 20 λεπτά μέχρι να φτάσω στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο και στη φωτογραφία.
1: Άντε, καλή δουλίτσα.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Και άλλες καλημέρες θέλουμε στο Viber μας στο 693-693-1003.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες στο Viber. Εδώ είναι ο Βασίλης. Το Ναταλάκι μας καλημερίζει και αυτό. Και ο Σάκης, ο οποίος είναι στην παραλία, κάνει το τσόκινγκ του. Έχει αδιούλα ο Σάκης τώρα, κατάλαβες.
1: Ωραία, ρε παιδιά. Έτσι τώρα νωρίς, γιατί μετά θα καψώσει.
0: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Συνεχίζεται μια χαρά ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Άντε, να το δούμε πότε θα γίνει. Σιρήνες πολέμου ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Κλειστή θα παραμείνει έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπου Ντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι λόγω της έντασης στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Ενώ να αποφεύγουν τον αέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν στο αεροδρόμιο Αμπχά. Τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και άλλο από χθες κατά 84,98 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι πριν καμιά εβδομάδα ήταν στα 74, ναι. 10 δολάρια πάνω το βαρέλι.
1: Εμείς το καταλαβαίνουμε καλά πάντως που έχουμε αυτοκίνητα.
0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν.
1: Αυτό πάλι δημοξύ, μου κάνει τόσο τρελή εντύπωση.
0: Σήμερα.
1: 16 χρόνια μετά, δηλαδή, θυμήθηκαν αυτοί είναι τώρα που. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Στα 20 χρόνια παραγράφεται το έγκλημα, οπότε την πάτησε αυτή. Αλλά τα ήθελε άλλα 4 χρονάκια. Βέβαια, περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο.
1: Τι να πω.
0: Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση και δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορουμένους οι συνήγοροι τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματομοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Και επαναλαμβάνω, στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί, ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι υπάρχει συγκέντρωση στην Αθήνα, στην Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Το τρίτο Θεσσαλονίκη Solist Festival φέρνει σπουδαίους solist και καταξιωμένα μουσικά σχήματα σε εμβληματικά σημεία της πόλης. Να ξέρεις ότι το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Στέλιο Αγγελούδη, τον δήμαρχό μας, και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Mm-hmm. Και είναι το τρίτο και θα γίνουν οι φετινές συναυλίες στο Παλάτι του Γαλέριου, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στο αμφιθέατρο του Κήπου κάτω στη Νέα Παραλία, στο Ισλαχανέ, στο Δίο της Αρχαίας Αγοράς, στη Ροτόντα, στις Ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, στο Αίθριο του Βυζαντινού Μουσείου. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα 14 για να δω. Σήμερα είναι στο Δίο Αρχαίας Αγοράς, Ρωμαϊκή Αγορά, Ε και Θ. Και Έλσα Μουρατίδου, κουαρτέτ, πολύ ωραίο. Και στο φεστιβάλ Επταπυργίου είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
19: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα τριτιάτικο.
20: Α,
10: Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγία. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ της ομάδας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τους υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά για μέχρι εκεί που έφτασαν. Ιστιοπλοεία στην κορυφή Ελλάδα, στην κλάση των 420 με 30 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επιστροφή στο 1986, Αργεντινή και Αγγλία, αντίπαλες στο Μουντιάλ, με τις ίδιες φανέλες, μπλε θα φορέσει η Αργεντινή και την κλασική λευκή με τα τρία λιοντάρια, ας πούμε, η Αγγλία. Mm-hmm. Στις 7.30 η Σάκαρη παίζει τένις με την Τόνα, Τάνα, πώς τη λένε, δεν ξέρω.
19: Okay, και το βράδυ στις 10 είναι ο αγώνας ο πρώτος του Μουντιάλ μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας, έτσι.
10: Α, σήμερα είναι, αύριο Τετάρτη δεν
19: κάτσε,
10: είναι.
19: Γαλλία, Ισπανία, συγγνώμη.
10: Τρίτη. Νόμιζα αύριο είναι.
19: Αύριο είναι η Αργεντίνη.
10: Α, μάλιστα.
19: Στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Mm. Γιατί πολλά έτσι overάκια έχουν στραβώσει. Οπότε εγγύηση να παίζεις στη Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
10: Ωραία, θα την παίξω τη Γαλλία σήμερα γιατί είμαι φουλ της Γαλλίας.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό τρίτης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα τα όμορφα, τα κουκλάκια. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε?
1: Στον τρανζίστορ 100,3 σίγουρα είστε. Ακούτε τα πρωινά τα Καρντάσια. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα η παρέα σας.
2: Τώρα αν είστε στο περιφερειακό μπορεί να σας την έχει σπάσει λίγο, γιατί έχει λίγη κίνηση από την Άνω Τούμπα μέχρι την Πολύχνη. Λίγη κίνηση βλέπω και στην Θεσσαλονίκη Μαλγάρων. Μάλλον κάποιοι καθίσατε χθες ίσως και τώρα έρχεστε. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Η Τσιμισκή έχει λίγη κινησούλα αυτή τη στιγμή και η Ασσονίδου στο κέντρο. Ανατολικά είμαστε κούκλοι.
1: Στο ζήτημα της δόμησης του γωνιακού οικοπαίδου στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Εθνικής Αμήνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι, επανέρχεται η Κυριακή Μάλαμα, κατεθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τα αρμόδια υπουργεία, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν προχωράνε τα έργα. Εκεί που ήταν πάρκινγκ παλιά, που ήταν το σχολείο, ότι ήταν απέναντι από την τράπεζα Πειραιός στην Τσιμισκή, ήταν να γίνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Εδώ και τουλάχιστον ένα τετράμινο, μπορεί και παραπάνω, έχουν σταματήσει τα έργα. Υποτίθεται, λέει, βρήκαν μήπως κάτω αρχαία. Είπαν ότι δεν είναι αρχαία από κάτω. Τότε γιατί δεν προχωράνε τα έργα εκεί πέρα?
2: Ναι, ερώτηση. Ποιος ξέρει. Ερώτηση. Καλά επίσης, κάνει η κυρία Μάλαμα και ρωτάει.
1: Τόνισε ότι και ο γερανός που είναι εκεί στη μέρος, λέει, κάποιες μέρες που φυσάει αρκετά, πάλετε κάπως περίεργα. Μήπως πέσει και μας πλακώσει, ξέρω εγώ που είναι παρατημένος εκεί πέρα ο γερανός.
2: Ορίστε, κυρία Μάλαμα, από τη Χαλκιδική ήρθε εδώ για να νοιαστεί για μας και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση σχετική στην Βουλή για το ότι, γιατί δεν προχωράει το συγκεκριμένο έργο. Εδώ εμείς τα πρωινά τα Καρντάσια και προχωράνε κανονικά όλα μας τα έργα. Ακριβώς σε 10 λεπτά θα παίξουμε.
2: Εννοείται.
1: Για κόσμημα λαβή. Έτσι, εμείς ό,τι υποσχόμαστε γίνεται
2: το
1: πράξη.
2: Το κάνουμε, το πράττουμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, άλλαξε τα όλα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, βρε παιδιά, και τι ωραία κοσμήματα έχουν τα καταστήματα Λαβή. 2310-266-233, καλέστε για να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Μιλάμε για καταπληκτικά χρώματα, πολύ ωραία σχέδια. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ. Πάμε να την ανακαλύψουμε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη.
0: 2310-266-233. Αυτό είναι ο αριθμός. Αυτός είναι που πρέπει να καλέσετε για να βγείτε στον αέρα να απαντήσετε σε μια ερώτηση. Καθημερινότητά σας.
1: Ναι, εγώ πάντα σας στέλνω στα καλύτερα. Ναι,
0: σας στέλνουμε κάπου, τη φοράτε, κερδίζετε και τέλος. Αυτό είναι.
1: Πόσο απλά δηλαδή. Πόσο πιο απλά από αυτό.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
1: 2310-266-233. Θέλουμε μια χαρούμενη φιλενάδα να βγει στον αέρα, να πούμε τα νέα μας και να κερδίσει και το δωράκι, να το φορέσει στις διακοπές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και να πει αυτό είναι από τα πρωινά Καρντάσια.
0: Να δειχθεί. Περιμένουμε λίγο ακόμα την γραμμή, να δω αν έχουμε καμιά καλημέρα στο Viber. Α, ήρθε η γραμμή.
1: Ήρθε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Γιάννα.
1: Γεια σου, Γιάννα, πού πηγαίνεις?
2: Πάω σε δουλειά.
1: Έλα ρε παιδί
0: Γιάννα,
1: μου δηλαδή.
0: Δουλεύεις και εσύ, πω.
1: Έλεος δηλαδή αυτό το αστείο κάθε πρωί που πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά.
2: Είμαι δεύτερη μέρα μετά την άδεια, οπότε είμαι ακόμα καλά.
0: Μπράβο Γιάννα.
1: Μπράβο Γιάννα.
0: Πού πήγες?
2: Ήμουνα Χαλκιδικούλα, στο Ποσίδι.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο το Ποσίδι, ωραίο. Πού να τη στείλω εγώ τώρα τη φιλενάδα μου? Να τη στείλω, θα τη στείλω στο Ντουμπάι τη φιλενάδα. Θα σε στείλω στο Ντουμπάι σε έναν ουρανοξύστη εκεί στο Roof Garden που γίνονται καταπληκτικά πάρτις και πρέπει να υπερβάλλεις, να βάλεις τα καλύτερά σου. Από κοσμήματα τι θα φορέσεις?
2: Εννοείται χρυσό.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι είναι, στο Ντουμπάι μέχρι, στα ξενοδοχεία μέχρι και τα πόμολα είναι χρυσά, παιδιά. Δεν γίνεται να μην πάει φίλη μου τώρα με χρυσό εκεί. Έτσι.
0: Εμμυράτο.
1: Έτσι, μείνε στην γραμμή σου να σου δώσουμε το δωράκι σου και πήγαινε πάρε ό,τι θέλεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 70%. Οπότε είναι η στιγμή για μία βόλτα στο Mosaic Stores ή στο mosaicstores.com.
1: Καταπληκτικά. Η Ναταλία μας λέει: Λεωφόρος Στρατού από Καφτατζόγλιο, Σιμισκή είναι στα κόκκινα. Προσοχή. Wow. Πέρασα, λέει, από Εθνικής Αμήνης και είδα το Γερνό να κινείται. Άρα ξεκίνησαν τα έργα.
0: Άντε, ωραία.
1: Για αυτά που λέγαμε.
0: Εντάξει, κυρία Μάλαμα.
1: Καιρός ήταν. Κυρία Μάλαμα, ορίστε, προχωράνε τα έργα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Feng Shui. Oh. Όλοι έχουμε ένα σημείο στο σπίτι που μοιάζει να αντιστέκεται στην τάξη. Ναι. Θα σου μιλήσω τώρα για το που είσαι ακατάστατο στο σπίτι και τι σημαίνει αυτό.
0: Oh.
1: Σύμφωνα με το Feng Shui πάντα. Το πιο ακατάστατο δωμάτιο του σπιτιού σου αποκαλύπτει τι πρέπει να προσέξεις στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Η είσοδος. Μπαίνει στην είσοδο εκεί στο hall. Υπάρχει μια καταστασία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Να είχαμε και hall, καλά θα ήταν.
1: Στο Feng Shui, η είσοδος θεωρείται το σημείο από όπου εισέρχεται μάλλον, ναι, η ενέργεια στο σπίτι. Όταν εκεί επικρατεί ακαταστασία με παπούτσια, τσάντες, ναι, διάφορα αντικείμενα να εμποδίζουν το πέρασμα, συμβολικά μπορεί να δείχνει ότι δυσκολεύεσαι να υποδεχθείς νέες ευκαιρίες ή να αφήσεις πίσω σου μια παλιά κατάσταση.
0: Και πού να τα βάλουμε, πού να τις χώσουμε τόσες τσάντες?
1: Το υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο είναι ο χώρος που συνδέεται με την ξεκούραση, τη χαλάρωση, ναι, και την προσωπική ισορροπία. Αν εκεί συσσωρεύονται ρούχα, βιβλία, αντικείμενα που μένουν για μέρες στις ίδιες θέσεις, ίσως δυσκολεύεσαι να αποφορτιστείς από την ένταση της καθημερινότητας. Βεβαίως. Δεν ξεκουράζεσαι πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο σαλόνι, ίσως χρειάζεσαι περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους σου. Το σαλόνι είναι το σημείο που περνάμε χρόνο με την οικογένεια, τους φίλους ή απλώς χαλαρώνουμε μετά από μια απαιτητική ημέρα. Όταν ο χώρος είναι διαρκώς γεμάτος με χαρτιά, βιβλία, ρούχα από εδώ, από εκεί, μπορεί να δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει χώρος ούτε για ξεκούραση, αλλά ούτε και για ουσιαστική επικοινωνία, αφού είναι γεμάτο όλα που θα κάτσει ο άλλος να τα πείτε στο σαλόνι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Στην κουζίνα τώρα, ίσως αισθάνεσαι εξαντλημένος από τις υποχρεώσεις. Αν η κουζίνα θεωρείται η καρδιά του σπιτιού, ναι, τότε εκεί συνδέονται η φροντίδα, η διατροφή, η καθημερινή ευεξία.
0: Εντάξει, η κουζίνα μου καλή είναι.
1: Όταν η πάγκη είναι συνεχώς γεμάτη, τα ντουλάπια σφιχτικά γεμάτα και οι δουλειές μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ, το Feng Shui ερμηνεύει αυτή την εικόνα ως ένδειξη ότι ίσως νιώθεις εξαντλημένος ή αγχωμένος για τις ευθύνες που έχεις αναλάβει.
0: Βλακίες λέει το Feng Shui. Εγώ έχω πολλά πράγματα και τα χώνω μέσα. Δεν είναι ότι μια χαρά ξεκούραστη είμαι.
1: Και τέλος το μπάνιο. Ίσως ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν χρειάζεσαι. Το μπάνιο συμβολίζει την ανανέωση και την αποδέσμευση από όσα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αν τα ντουλάπια είναι γεμάτα με λιγμένα καλλιντικά, άδεια μπουκάλια, προϊόντα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ, ίσως είναι κατάλληλη στιγμή να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα όχι μόνο στο χώρο αλλά και στην καθημερινότητά σου.
0: Βέβαια.
1: Ένα καθαρό και οργανωμένο μπάνιο μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή καθημερινή υπενθύμηση ότι αξίζεις να αφιερώνεις χρόνο στη φροντίδα του εαυτού σου.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Όταν το σπίτι είναι ακατάστατο, δεν ξεκουράζεται το μάτι σου, ρε παιδί μου. Όταν όλα είναι σε τάξη, πας χαλαρώνεις.
1: Το λέει και το Feng Shui. Οπότε τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σπίτι, το συγγυρίζουμε και είμαστε καλά.
0: Εντάξει.

0: Νίκος Αμπέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε ένα μηνυματάκι εδώ. Ποιος είναι η Κάτια? Α, μάλλον έκανε λάθος, δεν έπρεπε να το στείλει σε εμάς.
1: Α, οκ, okay. Καλημέρα παρόλα αυτά. Λοιπόν, τι χρειάζεται μια βαλίτσα. Εδώ δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζεται μια βαλίτσα των διακοπών? Θέλει ευέλικτα κομμάτια που μπορεί να συνδυαστούν εύκολα μεταξύ τους. Επειδή έρχονται λοιπόν οι διακοπούλες, ξεκινάμε με ένα υπέροχο σετ, ένα καλοκαιρινό σετ με σορτσάκι, που από πάνω μπορεί να είναι πουκάμισο με σορτσάκι. Είναι μια πολύ προκτική επιλογή γιατί φοριέται και σύνολο και ξεχωριστά και δίνει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς. Ναι, το πουκαμισάκι μπορείς να το βάλεις με μια τζιν βερμούδα μετά, ναι. Ή το σορτσάκι με ένα λευκό t-shirt, ή μπορείς να φορέσεις το σορτσάκι με ένα μαγιό, κάπως έτσι, οπότε κάνει άπειρους συνδυασμούς. Το ψάθινο καπέλο δεν το συζητάμε, είναι απαραίτητο και για τον ήλιο, αλλά αμέσως του δίνει και ένα στυλ, ρε παιδί μου, είναι ένα αξεσουάρ που είναι όμορφο, ακόμα δηλαδή και με ένα φορεματάκι το απόγευμα που πας στη βόλτα σου, το ψάθινο καπέλο είναι σούπερ. Φούστα παρέω, είναι ανάλαφρη, είναι πολυμορφική, φοριέται πάνω από το μαγιό, συνδυάζεται με τόπι, πουκάμισα, τέλος πάντων μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Η λευκή πουκαμίσα, σας έχω μιλήσει άπειρες φορές, είναι διαχρονική αξία, μπορεί να φορεθεί ανοιχτή η πουκαμίσα πάνω από το μαγιό, δεμένη στη μέση με μία φούστα, συνδυασμένη με σορτσάκι ή και μόνη της με σανδάλια. Για να πας το ποτάκι σου το βράδυ. Ένα ζευγάρι χρυσά σανδάλια, τι να σας πω τώρα, ένα πολύ απλό σύνολο το αναδεικνύει. Ταιριάζει με όλα τα χρώματα και φυσικά επειδή είναι και χρυσό, μεταβαίνει εύκολα από την παραλία σε ένα καλοκαιρινό δείπνο. Σετ με παντελόνι, αυτά τα σετ που είναι πάνω κάτω το ίδιο. Να. Ένα πλεκτό σετάκι είναι ιδανική επιλογή, άνετο και πολύ κομψό. Τώρα, όσον αφορά στα μαγιό, ένα ολόσωμο σίγουρα το έχεις μαζί, μη σου πω και δύο και τρία, γιατί λειτουργεί όχι μόνο στην παραλία, αλλά και ως κορμάκι κάτω από φούστες, σορτσάκια ή παντελόνια για να πας για το ποτάκι σου μετά το μπάνιο. Οι ψάθινες οι τσάντες είναι συνώνυμοι του καλοκαιριού, ευρύχωροι, κομψοί, χωράει όλα τα απαραίτητα της ημέρας και ταιριάζει με κάθε σύνολο χρωματικά. Yeah. Σετάκι με φούστα, λινό πουκάμισο, ένα σετ με φούστα προσφέρει θηλυκότητα και ευελιξία. Φοριέται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα δύο κομμάτια είπαμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και ξεχωριστά. Το φόρεμα, οπωσδήποτε, αν υπάρχει ένα μόνο κομμάτι που αξίζει να πάρετε μαζί σας, είναι το φόρεμα. Είναι δροσερό, είναι κομψό, είναι η λύση των διακοπών από μία βόλτα, ας πούμε, στην πλατεία μέχρι ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Οπότε, καλές διακοπές, πάρτε κομμάτια που ταιριάζουν αναμεταξύ τους και στα χρώματα. Εντάξει, για να μπορείτε να τα συνδυάσετε. Μην πάρετε, ας πούμε, κάτι σκέτο, το οποίο πού να το βάλεις, με τι να το συνδυάσεις. Θέλουμε ευκολία στις διακοπές μας.
0: Α, τώρα κατάλαβα τι λέει η Κάτια. Λέει, πάρτε την 3,5 χρονών κόρη μου στο σπίτι να δείτε από Feng Shui πώς θα πάει. Το έχει ανάστατο.
1: Τα περάσαμε, φίλοι, ξέρουμε.
0: Έτσι, δίκιο έχεις, Κάτια.

0: Και την Καρμή με το υποσυνείδητο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία ιδέα είχαν να κάνουν αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ ειλικρινά. Ωραία επανεκτέλεση. Πολύ. Σε πάω στη συνέντευξη τη χθεσινή του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Μίλησε για όλα, για το δρόμο Καΐτιο, για την οικογένειά του. Συγκεκριμένα είπε ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.
1: Τέλειο. Αφού το λέει και το τραγούδι.
0: Να.
1: Αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι, να καίγεσαι όπως καίγομαι. Μπράβο, ρε Μαζό.
0: Σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που είχε δώσει τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Μαζονάκης μίλησε ανοιχτά για τη ρήξη με την οικογένειά του, την ακούσια νοσηλεία του στο δρόμο Καΐτιο, τις δικαστικές περιπέτειες που είχε το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε και ο ίδιος, αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει σχέσεις, επιλογές και αντιλήψεις για τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα του. Μιλώντας για την οικογενειακή κρίση που προέκυψε, αποκάλυψε ότι η συνεργασία με την αδελφή του είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με την αδελφή μου. Όλο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας. Παρά τη σύγκρουση, ο ίδιος αναγνώρισε το δικό του μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που δημιουργήθηκε.
1: Ναι.
0: Έχω 100% μερίδιο ευθύνης για τη σχέση μου με την οικογένειά μου, υπογράμμισε. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε το σοκ που υπέστη όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος της σύγκρουσης που υπήρχε μέσα στην οικογένεια. Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου. Ψευδές ήταν αυτό. Και δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και όταν αναφέρθηκε στην νοσηλεία του στο δρόμο Καΐτιο.
1: Mm-hmm.
0: Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ ησυχία, είπε.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα η μία μου αδερφή ήταν απ' έξω και περίμενε η Μαρία. Είχα τρόμο. Παράλληλα, περιέγραψε την αίσθηση προδοσίας που ένιωσε εκείνη την περίοδο, τονίζοντας ότι προσπαθεί ακόμη να κατονίσει πλήρως όσα συνέβησαν.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω.
1: Εγώ γέλασα χθες κάποια στιγμή μέσα σε όλο αυτό το πόνο του Μαζό που είπε ότι όταν πήκα, λέει, μέσα, με κοίταζαν οι άλλοι άνθρωποι εδώ και σου λέει, αφού είναι και ο Μαζονάκης εδώ, καλά είμαστε κι εμείς.
0: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σχολίασε και δημόσιες τοποθετήσεις συναδέλφων του που τον ενόχλησαν.
1: Ναι.
0: Όπως, ας πούμε, ο Ρέμος είπε, γιατί να το πει αυτό, ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως.
1: Α, τέτοια έλεγε αυτός.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγγελία για ασέλγεια που είχε γίνει βάρος του, απορρίπτοντα στην κατηγορηματικά ότι είναι ψευδής καταγγελία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είπε, και ο τύπος μου, λέει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να σου το πω και έτσι.
1: Το πιστεύω.
0: Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει πως βγαίνει πιο δυνατός από αυτή την περιπέτεια, επιμένοντας ότι η στήριξη του κοινού ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που τον κράτησε όρθιο σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως τον αγαπάνε πάρα πολύ το Γιώργο Μαζονάκη και
0: ναι,
1: είναι από τους λίγους που ενώ ακούστηκαν όλα αυτά, συνεχίζουν και το στηρίζουνε.
0: Να πούμε ότι μίλησε στον Τάσο Τρίφωνος σε εκπομπή στην Κύπρο, η οποία έπαιξε μετά και στον Sky εδώ στην Ελλάδα.
1: Okay.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Μπνευστής.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Πήπαμε στο παλιό τράγουδο να σου πω πως η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services, συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς τώρα ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care από τη Zenith.
16: Τέλεια. Λοιπόν, θα σε πάω στο Σταμάτη Γονίδη και συγκεκριμένα στο 1998. Mm. Τι έγινε το 1998, υποτιμήθηκε η δραχμή κατά 14%.
15: Τι λες?
16: Ναι, και εντάχθηκε η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτομιών. Μία κίνηση κλειδί για τη μελλοντική είσοδο της χώρας στο ευρώ. Του Κώστα Σιμίτη ήταν αυτό.
15: Α, και αυτό έγινε υποτίμηση.
16: Ναι,
15: δηλαδή.
16: Υπόθεση Σωρίν Ματέι. Αχα. Το θυμάσαι το Ρουμάνο κακοποιό.
15: Στο λεωφορείο.
16: Εισβάλλησε διαμέρισμα στα κάτω πατήσια.
15: Με τον Ευαγγελάτο που ήταν live.
16: Ναι, ήταν live. Κρατάει ο Μύρους. Η κατάληξη είναι τραγική. Η αστυνομία έκανε λάθος. Ναι. Οπότε κρύγνεται η χειροβομβίδα και χάνεται η Όμηρος.
15: Κρίμα.
16: Θάνατος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στα 91 χάσαμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή.
15: Ναι, ναι.
16: Επίσης εκείνη τη χρονιά στο Μούντο Μπάσκετ η Ελλάδα φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Η εθνική μας Ελλάδα με τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη κατέλαβε την τιμητική τέταρτη θέση. Mm. Χρυσή εποχή για το Στίβο, η Κατερίνα Θάνου πήρε το χρυσό στα 100 και η Όλγα Βασδέκη το χρυσό στο τριπλού. Επίσης εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε η Άννα Βύση το πολυπόθητο και πολυπλατινένιο άλμπουμ Αντίδοτο.
15: Το Αντίδοτο.
16: Ναι, η Δέσποινα Βανδύ τις 10 εντολές.
15: Ωραίο και αυτό.
16: Τι να πω, η Νατάσα Θεοδωρίδου εδραιώθηκε με το δεύτερο της άλμπουμ τότε, Δεύτερη Αγάπη. Ενώ στο Eurovision, αυτό δεν το θυμόμουν,
15: ναι,
16: στο Birmingham, το συγκρότημα Θάλασσα και το τραγούδι Μια Κρυφή Ευαισθησία και βγήκαμε 20. Ναι.
15: Καταπληκτική, τεράστια επιτυχία.
16: Λοιπόν, το 1998 επίσης βγήκε η αλμπουμάρα του Σταμάτη Γονίδη. Μη φύγεις σου λέω, μη φύγεις δε φταίω. Αλλά δεν θα παίξουμε αυτό τώρα. Θα θυμηθούμε το Όλα τα ξεχνάς.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 4 λεπτά μετά σε 9, ψιλοαργήσαμε αλλά επιστρέψαμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Παραπήγε σήμερα.
2: Παραπήγε, καλημέρα στο Μαράκι που λέει πόπο, μας έστειλες πάλι, λέει, με το παλιό τράγουδο.
1: Γούσταρε.
2: Έτσι, γούσταρε. Καλά, τώρα χωρίς με σταμάτη γονίδι για να μην γουστάρει.
1: Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει και στο περιφερειακό και στη Διαγόρα και στη Λαμπράκη. Και η λεωφόρο στρατού είναι γεμάτη κατεβαίνοντας προς το κέντρο, Τσιμισκή, Εγνατία, στην Καρολή και Δημητρίου στον Εύωσμο έχει κίνηση. Και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην Ευκαρπία. Κατά τα άλλα, δυτικά είναι πολύ καλά. Η Εθνική Αντιστάσεως επίσης στα ανατολικά και έχει λίγη κινησούλα και αυτή, όπως και η Βριούλων στην Καλαμαριά.
1: Ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα εδώ για την περιοχή κατηγορίας 3 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Συνιστάτε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, ή πολυμάτων καθαρισμού, ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως τα δισκοπρίωνε, συσκευές συγκόλλησης κτλ. Και φυσικά υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών, αυτό που βάζουν, ξέρεις, τα χωράφια και καίγονται τα χόρτα τα ξερά.
2: Εννοείται. Θέλει γιατί προσοχή. Με όλα αυτά που γίνονται, λίγα μας μήνα, να στα προσέξουμε τουλάχιστον.
1: Κωνσταντίνος Αργυρίος αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3. Αχ, καρδιά μου.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουν έρθει και άλλες ευχαριστίες για το παλιό τράγουδο. Εδώ είναι η Έλενα, νομίζω είπε. Καλημέρα, παιδιά. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή και σήμερα.
1: Φτιαχτήκαμε.
0: Και ο Τζόνι, πολύ γουστάραμε την παλιό τραγουδάρα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας την Χριστίνα που περνάει ευχάριστα με την εκπομπή. Ο Στέλιος είναι εδώ και η ώρα πήγε 9 τραγουδάει. Και ο Βασίλης, καλημέρα, μωράκια.
1: Και σε λίγο, επειδή είναι 9 και 12, λίγο λοιπόν, θα ακούσετε ένα του καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Τότε είναι που στέλνετε το μήνυμά σας, διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber στο 693-693-1003 και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου πηγαίνει η Sea Jets. Πήγαινε έλα, έτσι. Πήγαινε έλα, παίρνεις και τον άντρα, τη γυναίκα, την κουμπάρα μαζί, γιατί είναι για δύο το ταξιδάκι.
0: Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά με τη Sea Jets. Στη Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Αλλά φυσικά έχεις να διαλέξεις μέσα από τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι, κερδίζεις τα εισιτήριά σου από τον τραζίστορα 100,3.
1: Τέλειο!
0: Έχετε το νου σας, με το που ακουστεί το σήμα στη διάθεσή σας 10 λεπτά. Έχετε δηλαδή και λίγο χρόνο να ενημερώσετε συμπέθερο, συμπεθέρα, φίλο, φίλη.
1: Να στείλουν όλοι το μήνυμά τους, γιατί θα έχετε πιο πολλές πιθανότητες.
0: Έτσι.
1: Και θέλω να αρχίσετε από τώρα να κάνετε σχέδια σε ποιο καλοκαιρινό νησί του Αιγαίου ονειρεύεστε να φωτογραφίζεστε και να πίνετε τον καφέ σας.
0: Την Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, ο τυχερός θα είναι στον αέρα και θα συνομιλεί μαζί μας για τα σχέδιά του για το που θα πάει, εντάξει.
1: Τώρα λίγη καλοκαιρινή διάθεση παραπάνω χρειάζεται.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Τον Νίκο Οικονομόπουλο να ακούς, τα λέει καλά.
1: Και εμένα να ακούς, για να σου πω ότι τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου, θα πάρεις προσφορά και θα αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Αλλά δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να στείλετε το μήνυμά σας από το Viber. Διακοπές και όνομα τεπώνυμο 693-693-1003 για την κλήρωση της Παρασκευής για τα διπλά ακτοπλοϊκά από την Sea Jets. Να ρίξουμε ένα εκδοτάκι.
1: Να ρίξουμε. Έχω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι.
0: Οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Δεν ξέρω. Γιατί είναι. Ξέρω.
1: Γιατί είναι Άγγλοι.
0: Άγγλοι. Α, το όνομα δηλαδή.
1: Έλα, ήταν καμένο,
0: δροσερό.
1: Αλλά. Νομίζω στο Τζόνι θα άρεσε.
0: Αγγλικά θα ασχοληθώ κι εγώ. I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
1: I choose. Αφήσαμε τη Λάρισα, πιάσαμε το Αγρίνιο.
0: Να κάνουμε βόλτες στην Ελλάδα κι εμείς.

0: Ελένη Φουρέρα και Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
1: Γιατί?
0: Πραγματικά λέει.
1: Άγγλοι. Πού είναι δηλαδή?
0: Είχε στο θράσο, λέει, να το ονομάζεις και ανέκδοτο.
1: Ναι, φυσικά, γιατί το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό. Και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
0: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
1: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν
0: εσένα. Τι θα μας μαγειρέψεις?
1: Λοιπόν, δεν θα σας το φτιάξω εγώ, θα σας το φτιάξει ο Άκης Πεντρετζίκης. Μία τορτίγια με δύο υλικά. Για να φτιάξετε την τορτίγια θέλετε μία κονσέρβα καλαμπόκι, στραγγισμένο, και 100 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα. Αυτό είναι. Τι κάνεις τώρα? Τοποθετείς λαδόκολλα σε ένα ταψί, ρίχνεις σε ένα μπολ το καλαμπόκι και τη μοτσαρέλα, βάζεις και λίγο πιπεράκι, τα ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί, έτσι το απλώνεις ομοιόμορφα και το πιέζεις λίγο με τα χεράκια σου, μέχρι να γίνει ένα ορθογώνιο σχήμα. Το ψήνεις αυτό για περίπου 20 λεπτά μέχρι να δέσει η τορτίγια και να πάρει ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Το βγάζεις από το φούρνο και αφήνεις την άκρη για να σταθεροποιηθεί. Αυτή είναι η τορτίγια.
0: Ωραία.
1: Καλαμπόκι και μοτσαρέλα, τίποτα άλλο. Και μετά μέσα στο κέντρο της τορτίγιας βάζεις τη ρικότσα, πιπεράκι, γαλοπούλα, ρόκα. Τυλίγεις προσεκτικά την τορτίγια σε σφιχτό ρολό.
0: Θα βγει μεγάλη δηλαδή τώρα η τορτίγια αυτή?
1: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη από ό,τι τη βλέπω εδώ.
0: Α, okay.
1: Είναι έτσι μια αρκετά μεγάλη που την κόβεις στη μέση και την παίρνεις μαζί σου στη δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι δηλαδή. Σκέψω ότι το καλαμπόκι με την 100 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη. Λοιπόν, οπότε λίγο έτσι γρήγορα να το κάνεις γύρω-γύρω, να το τυλίξεις. Και την κόβεις στη μέση σε ρολά και την παίρνεις μαζί σου στη δουλειά.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά του Πετρετζίκη. Μου αρέσουν αυτές οι συνταγές. Για να μην μου πεις ότι δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δεν έχω υλικά. Τώρα αυτό ήταν πανευκολούρα, ρε φίλε.

0: Δέσποινα Βανδύ, θα ήθελα στον τραζίστορ 100,3. Πρωινά Καρντάσια πάντα στην παρέα σα. Ο Τζον λέει πάντω, Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα. Να πω και καμιά καλή κουβέντα, μη λέτε.
1: Βράδυ, δεν με παρατά, λέω. Εγώ δεν τη θέλω τι καλέ σου τι κουβέντε. Με πίκρανε.
0: Μα κέραζε, φαρμάκι,
1: πυρί. Και τώρα μα λε και καλέ κουβέντε, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα, πού να σε ξεκινήσω. Α, θα σε ξεκινήσω από την ακυρωμένη συναυλία του Αντώνη του Ρέμου.
1: Α, τι έγινε.
0: Στον Άμο ήταν να γίνει συναυλία. Στη Μύκονο είχε συζητηθεί πολύ καιρό και βγήκε ανακοίνωση και έκανε λόγο για πρόσμενες συνθήκες που αναγκάζουν την ακύρωση της συναυλίας.
1: Τι έγινε πάλι εκεί?
0: Στην ανακοίνωση δεν υπήρχε καμία αναφορά στο όνομα του Αντώνη Ρέμου από το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Βγήκαν κάποιες φήμες ότι μάλωσαν οι δύο, ξέρω εγώ, ο Ρέμος με τον ιδιοκτήτη. Τα οποία βέβαια μετά δεν ισχύουν, λένε, τα διέψευσαν. Κάποιοι άλλοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την ακύρωση.
1: Αυτούς δεν τους είχαν γράψει και για εφορίες και τέτοια?
0: Μήπως επέχτηκε κάτι τέτοιο, μήπως δεν είχαν προπόληση, αν και εκεί την προπόληση.
1: Τι προπόληση, εκεί δύο σε ήχηδες να πάνε, τελείωσε.
0: Τι να σου πω, δεν ανακοινώθηκε κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δουν το πράγμα, πώς θα πάει και αν θα γίνει κάτι με τον Αντώνη Ρέμο. Είχαμε γεννητούρια, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η δημοσιογράφος, έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Ήρθε το πρώτο παιδάκι στον κόσμο, ένα γέστατο αγόρι. Έκανε
1: να
0: τη ζήσει. Να τη ζήσει βεβαίως. Στην Άξο είναι η Ελένη Μενεγάκη. Πέρασε τις τελευταίες μέρες εκεί πέρα. Ανέβασε και στο Instagram. Μάλιστα είπε πως φεύγω γεμάτη από χαρά και αναμνήσεις από την Άξο.
1: Η Άξο είναι από τα πιο όμορφα νησιά.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στην
1: Άξο.
0: Από τις φωτογραφίες πάντως που βλέπω εδώ της Ελένης στο Instagram, πρέπει να πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί και σαν σε πανηγύρι να ήταν αυτό εκεί. Χόρευαν εκεί. Κάνανε.
1: Τι ωραία ρε παιδιά. Μια σαν φωτογραφία. Τα ελληνικά πανηγύρια δεν έχει.
0: Πω, άκου τώρα τι ανέβασε η Ελένη. Πόσο απλή. Καλαμαράκι.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη.
1: Ναι.
0: Πατάτα τηγανητή.
1: Εντάξει, και ένα τζατζίκι και γεια σας. Δεν θέλω τίποτα άλλο, αφήστε με εκεί.
0: 3 στα 3 στα πιάτα τα καλοκαίρινα η Ελένη.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, η Ελένη ξέρει να ζει. Πάτε εκεί και τρώτε εκείνες τις αηδίες.
0: Όχι,
1: και
0: ρε,
1: ανεβάζετε το λουλουδάκι πάνω και αναρωτιέστε τώρα αυτό τρώγεται.
0: Κάτι
1: τρώγεται.
0: Αποδοδημημένα.
1: Σεβίτσε και μεσίτσε και το καλαμαράκι, το τηγανητό
0: έτσι,
1: δηλαδή.
0: Με
1: υπάρχει
0: το λεμονάκι πάνω, έτσι.
1: Πόπο με μπόλικο λεμονάκι, θεέ μου, τι πάθαμε.
0: Το οποίο περνάει και βουτιά από το τζατζίκι και μετά εισέρχεται στην στοματική κοιλότητα.
1: Έτσι ακριβώς και η χωριάτικη φυσικά που είναι από μόνο του όνειρο.
0: Αυτά είναι, μας άνοιξε την όρεξη, πάμε να φάμε.
1: Πάμε τώρα για ελληνικά πανηγύρια, να το βάλτο.
0: Όπα, η καμπάνα, έλα, χτύπα, χτύπα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο. Χρωστάμε μια καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. Έστειλε πιο πριν την καλημέρα της στο Viber.
12: Καλημέρα, Νούλα.
11: Και πάμε στο τέρτη μας.
12: Λοιπόν, έχουμε το Χρήστο.
11: Το Χρήστο.
12: Ναι, είμαι 34 ετών σε σχέση 14 χρόνια. Με τη γυναίκα αυτή ερωτευτήκαμε, εμπιστευτήκαμε, ζυμωθήκαμε, αγαπηθήκαμε, κάπου χαθήκαμε.
11: Κρίμα.
12: Και ξεκίνησα κάτι με μια άλλη γυναίκα.
11: Ρε Χρήστο!
12: Που γνώρισα στον επαγγελματικό πλαίσιο. Τη γνώριζα και τη συναναστραφόμουν 2 χρόνια πριν από αυτό.
11: Ναι.
12: Πάντα υπήρχε κάτι έτσι στον αέρα από την πρώτη στιγμή που την είδα, και αυτή είσαι μακροχρόνια σχέση.
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω, λέει, αν την είχα ερωτευτεί πριν ξεκινήσει, αν συνέβη μετά. Νομίζω ότι την είχα ερωτευτεί εξ αρχής, απλά δεν το είχα καταλάβει. Γιατί γενικά δεν γοητεύουμε μόνο από την εικόνα. Περάσαμε 2 χρόνια σε παράλληλα σχέση.
11: Πα.
12: Και ήταν τα ωραιότερα αλλά και δυσκολότερα χρόνια της ζωής μου. Περιάξαμε τέλεια και σεξουαλικά και γελάσαμε και κλάψαμε και τσακωθήκαμε. Anyway, λέει, και αλληλοβοηθήκαμε, κάναμε βήματα μπροστά, πίσω. Εγώ την ερωτευόμουν όλο και περισσότερο και αυτή το ίδιο δήλωνε.
11: Ναι.
12: Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι με τη μακροχρόνια σχέση μου δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω οικογένεια, γιατί γενικά δεν είμαι φαν αυτής της ιδέας. Αλλά τώρα με την άλλη μου έβγαινε ενστικτοδός. Εν τέλει χώρισα, δεν γινότανε. Λέει, 2 χρόνια πιέστηκα. Η άλλη πλευρά όχι.
11: Ακόμα.
12: Χρειάζεται, λέει, περαιτέρω χρόνο.
11: Ναι.
12: Δεν με πειράζει να περιμένω για ένα διάστημα, έτσι κι αλλιώς μόνο αυτήν σκέφτομαι. Αλλά αναρωτιέμαι, με τόσα που ζήσαμε και είπαμε, ήταν όντως αλήθεια, πώς αντέχει να παραμένει σε αυτή την κατάσταση? Εγώ, ας πούμε, δεν άντεξα. Δεν άντεξες. 2 χρόνια έτυχες όμως. Δεν θεωρώ ότι ήταν απλά σεξουαλικό όλο αυτό που ζήσαμε. Φταίω εγώ, λέει. Φταίνει οι ανασφάλειές της και το comfort zone. Κοίταξε, συνήθως οι άντρες είναι αυτοί που δεν χωρίζουν, να πω την αλήθεια. Οι άντρες, άμα κάνουν συγχρόνως μία σχέση, δεν χωρίζουν, κάθονται και έχουν και τις σχέσεις τους. Τώρα, εσύ το πήρες απόφαση. Καταρχάς, καλά έκανες και χώρισες, γιατί το άλλο το κορίτσι δεν του άξιζε όλο αυτό. 2 χρόνια να το κοροϊδεύετε, έτσι, και εσύ και οι άλλοι.
11: Βέβαια.
12: 2 χρόνια κοροϊδεύετε την κοπέλα. Και από τη στιγμή που ήσασταν 14 χρόνια, κάποια στιγμή το κορίτσι θα ήθελε και αυτό να φτιάξει τη ζωή του. Οπότε καλά έκανες και την άφησες, γιατί είχα την εντύπωση ότι δεν θα ήθελες ποτέ κάτι παραπάνω από εκείνη. Αλλά τώρα Τι να σου πω, ρε παιδί.
11: Δεν ξέρω. Πάντως, ίσως να έκανες και χαζομάρα που την άφησες, διότι τώρα η άλλη που δεν τον παρατάει τον άλλον, να δεις που μπορεί να παρατήσει εσένα και να μείνει με τον άλλον.
12: Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό.
11: Έτσι γίνεται.
12: Καλά έκανες και χώρισες από τη στιγμή που δεν ήσουν ερωτευμένος και την κεράτωνες. Γιατί την κεράτωνες δύο χρόνια, sorry. Ναι. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, όχι να μας τα στέλνετε ωρεοποιημένα. Ναι. Κέρα το έφαγε το κορίτσι.
11: Καλά τα λες.
12: Χρήστο μου, καλά έκανες και χώρισες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, παίξτε το λίγο άνετος, άκου εμένα. Εμείς οι γυναίκες τέτοια θέλουμε. Παίξτε το λίγο γκόμενος, παίξτε το λίγο άνετος, βγες λίγο, γράψτε λίγο και θα δεις για πότε θα τρέξει. Όσο την παρακαλάς να χωρίσει, δεν θα χωρίσει.
11: Όχι,
12: Μάγδα Ζουλίδου, υπογραφή.
11: Τελείωσε. Τα λέμε σε λίγο, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ποια η γνώμη σας με τον Χρήστο, τι να κάνει και η άλλη κοπελιά που δεν χωρίζει τον κερατά.
12: Η άλλη, άχα, άμα σε πιάσω.

0: με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πήγε 10 και είμαστε και πάλι μαζί. Τελευταίο 60 λεπτό Τρίτης. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα, ρε ομορφιές. Πού είστε, τι κάνετε, ζεσταίνεστε?
1: Λίγο όσο να είναι, πιστεύω θα είναι πιο ζεστά σήμερα από χθες.
2: Λοιπόν, ανατολικά είμαστε καλούτσικα. Έχει στην Εθνική Αντιστάσεως κίνηση αυτή τη στιγμή και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Στο κέντρο είναι λίγο δύσκολα. Τσιμισκή, Δωδεκανήσου, Εγνατίας, γενικώς έχει λίγη κίνηση. Στα δυτικά, στη Μεάνδρου, στον Εύωσμο και στη Νεάπολη, στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στα τοπικά, στην τοπική επικαιρότητα, τρεις ανήλικοι έκλεβαν μηχανές τους, μπουζουριάσαν. Είχαν αρπάξει ούτε ένα ούτε δύο, 16 σκουτεράκια είχαν μαζέψει.
2: Αυτούς θέλω να αρχίσω στις φάπες.
1: Πιο πριν, κάνα δύο ώρες, είχαμε φωτιά σε έκταση στο Πλαγιάρι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής πρέπει να είναι υπό έλεγχο, να σβήστηκε. Και είχαμε και συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο γεμάτο με επιβάτες, το οποίο κινούνταν στο κέντρο. Έγινε περίπου στις 7 και κάτι το πρωί. Το τουριστικό λεωφορείο πιάσε φωτιά ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Παναγίας δεξιάς στο κέντρο. Άμεσα πυροσβεστική πήγε στο σημείο, 2 οχήματα, 6 πυροσβέστες. Ωστόσο, ευτυχώς οι επιβάτες του λεωφορείου είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά με τους πυροσβεστήρες που είχε μέσα το όχημα και ευτυχώς δεν κινδύνευσε και κανένας από τους επιβάτες.
2: Μια περιπέτεια είναι η ζωή μας σε αυτή την πόλη, το έχετε καταλάβει.
1: Περνάμε ωραία, κάθε μέρα γίνεται κάτι. Έχουμε
2: έτσι
1: να πούμε.
2: 693-693-1003. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε το θέμα του φίλου μας του Χρήστου.

0: ξανά.
1: Ο Παύλος Γκόρδης ήταν αυτός. Μπράβο στον τρανζίστορ 100,3.
0: Καλημέρα, Παυλάρα, ομορφιά, καλημέρα.
1: Άντε να ξανέρθει καμιά βόλτα εδώ στο στούντιο, τον περιμένουμε.
0: Έλα, περιμένουμε να κεράσουμε καφέ μετά από μισή ώρα.
1: Πριν φύγεις για διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Store, σε παρακαλώ πολύ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Στο Mosaic του κέντρου στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπεις σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις. Αλλά υπάρχει και το Mosaic του Εβός, μας σε βολεύει. 28 Οκτωβρίου 16. Εκεί σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέγνια στην πλευρά του καλοκαιριού με εκπτώσεις έως 70%. Παρακαλώ. Mosaic Store στο κέντρο, στον Εύωσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, παρακαλώ.
0: Ακούς, Λία, γιατί έψαχνε ξαπλώστρα χθες.
1: Mosaic Stores.
0: Mosaic Stores, μην το σκέφτεσαι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
1: Ξεκινάμε από τον Σπύρο, ο οποίος λέει: λέμε που λέμε για τις άλλες, αλλά ρε, αδερφέ μου, είσαι κι εσύ ένας. Είναι βλάκας, θα το πούμε για αυτό. Είναι βλάκας κι αυτός, Σπύρο. Μόνο αυτή τη λέξη μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διακοπή.
0: Ρε, παιδιά, όχι, Χρήστο μου, δεν είσαι βλάκας, είσαι λίγο ερωτιάρης.
1: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε.
0: Συγχύστηκε.
1: Άκου και έχει κάνει τάραντο την κοπέλα την καλή που την είχε από τα νιάτα του και τώρα τι, μας ζητάει συμβουλές. Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
0: Η Σόνια είναι το καλύτερο τέτοιο θέμα της χρονιάς.
1: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας σήκησε.
0: Πάρε, Θεοδώρα. Είναι
1: ο Τζόνι λέει για τον Τέρτη, πιστεύω πως όταν ο ένας στη σχέση βαρέθηκε ή κουράστηκε, πρέπει να το συζητάει με το έτερο ενήμιση και να χωρίσουνε. Καλύτερα χωρισμός παρά κέρατο, ρε αδερφέ.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάποιοι δεν έχουν τα κότσια να χωρίσουνε και κάθονται εκεί. Αλλά να σας πω κάτι. Δηλαδή, κάθεστε γιατί τους λυπάστε και η λύπηση είναι για μένα το χειρότερο συνέστημα. Δηλαδή, δεν θα ήθελα ποτέ κάποιος να με λυπάτε, να κάθεται μαζί μου γιατί άχ την καημένη τη Μάγδα, να κάτσω και βρέουστα από εδώ που με λυπάσαι.
1: Ναι, γιατί κανείς άνθρωπος δεν είναι για λύπηση, δεν καταλάβα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, με συγχύζετε καθημερινά. Δεν ξέρω, είναι ο σκοπός της ζωής σας. Να με συγχύζετε μια φορά τη μέρα.
1: Τι να πω. Χρήστο, μπαίνεις και εσύ στην κατηγορία της Σόνιας. Δηλαδή, εξόργησες το κοινό σήμερα.
0: Ναι, αλλά αυτός ήταν γλυκούλης. Τα έγραφε έτσι πολύ ωραία. Με τρόπο τη συγγνώμη. Ναι, αισθάνομαι άσχημα. Ήταν τέτοιος. Ναι, ενώ η Σόνια τα θέλω, μπομπουδάκος της.
1: Ελπίζω μέχρι το τέλος εκπομπής να έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια. Τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
0: Με το ποζισιό,
1: με το καζουάλ. Αν έχουμε κάποιο νεότερο, πώς πήγε η κατάσταση, τι γίνεται, η εξέλιξη.
0: Μετά το κραξίδι που τη κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
1: μπορεί
0: κοπέλα.
1: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
0: Πάντως σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
1: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Το Δωρισφαίρης και κατάματα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Ζωδιάκια.
1: Βεβαίως, κρυάρια. Μία αίσθηση ότι θέλετε να απελευθερωθείτε από ό,τι σας καταπιέζει και σας αναγκάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θα σας οδηγήσει να αποφασίσετε να κάνετε το πολυπόθητο ταξίδι των διακοπών.
0: Ταύρη, θα δυσκολευτείτε σήμερα να ξεπεράσετε την κατήφια που σας έχει καταβάλει. Περίεργες σκέψεις και υπαρξιακά ζητήματα απασχολούν το μυαλό σας και στέκονται εμπόδιο στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Ευτυχώς είναι παροδική η κατάσταση.
1: Για τους διδύμους, είναι καλή μέρα για πρακτικές κινήσεις, συμφωνίες και διεκδικήσεις. Προσοχή μόνο σε λάθος εκτιμήσεις ή υποσχέσεις που δεν έχουν σταθερή βάση.
0: Στον καρκίνο, ένα εργασιακό θέμα σας φορτίζει και σας εκνευρίζει αφάνταστα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε να θυμώσετε με πρόσωπα που δεν σχετίζονται με αυτά που σας απασχολούν. Ένα θέμα υγείας βρίσκει επιτέλους ίαση.
1: Λιοντάρια μου, έντονα συναισθήματα, δημιουργικότητα και πάθος βελτιώνουν τη σχέση σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σήμερα η επαφή με παιδιά θα σας δώσει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνετε γονείς.
0: Στον Παρθένο, μεγάλη είναι η ανάγκη σας να αποτραβηχθείτε εντός της οικίας σας και να συσκεφτείτε με τον εαυτό σας. Θα αναζητήσετε τη συντροφιά και τις συμβουλές των γυναικείων προσώπων της οικογένειας σας και μαζί θα αναπολύσετε όμορφες στιγμές.
1: Για τους ζυγούς, επικοινωνείτε τα λάθος πράγματα στο περιβάλλον σας, καθώς δεν έχετε αντικειμενική και ορθή κρίση και αντιλαμβάνεστε υποκειμενικά το τι συμβαίνει.
0: Στον Σκορπιό, να αποφύγετε να επενδύσετε χρήματα ακόμα και σε τομείς που φαίνεται εύκολο, όπως επίσης και να μην δανείσετε. Η σχέση σας με το χρήμα και τα υλικά αγαθά δεν είναι ούτε ξεκάθαρη ούτε αντικειμενική και δεν με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες.
1: Για τους τοξότες, ενισχυμένη η υποκειμενική κρίση και η ευαισθησία σας απέναντι στα γεγονότα. Θα αναζητήσετε την προσοχή των άλλων, διωγγώνοντας τις ανάγκες σας.
0: Στον εγώ καιρό, ξεκαθαρίζετε τους λογαριασμούς σας με όσους σας έχουν βλάψει και ησυχάζετε μια για πάντα από την παρουσία τους στη ζωή σας. Ένα ταξίδι θα σταθεί αφορμή για να ζήσετε έναν μοναδικό έρωτα, που όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσει.
1: Υδροχός, αν είσαι σε σχέση, μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για κοινά σχέδια, μια σοβαρή απόφαση ή μια στιγμή που θα σε κάνει να νιώσει ότι η σχέση σταθεροποιείται. Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό.
0: Τέλος, για εμάς τα ψαράκια, στο προσκήνιο η κοινωνική και επαγγελματική ζωή νιώθετε την ανάγκη να απελευθερωθείτε και να συμπεριφερθείτε αυθόρμητα, παραμερίζοντας κάθε επιτηδευμένο ύφος. Ένας υπερβάλλον συναισθηματισμός διαχέεται και στην επαγγελματική σας δράση. Mm-hmm.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Α, σε πάω στα τελευταία που μου έχουν απομείνει εδώ. Θέλω να σου πω ότι ο Τζόνι με τσιγκλάει από νέα τη Οικονομάκου για να σε αποτελειώσει, λέει σήμερα.
1: Τι θέλει, Τζόνι.
0: Αυτή είναι η διάθεσή του. Σήμερα θέλει να σε συγχύσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Τι θέλει, Τζόνι. Δεν είμαι στα καλά μου τελευταία. Μη με συγχύζετε κι εσεί.
0: Θα ξεσπάσει πάνω σου, Τζόνι.
1: Την έβαψε, Τζόνι.
0: Σαν τελευταία τηλεοπτικά που μου έχουν απομείνει, Ράδιο Αρβίλα, υπάρχει λίγο αγωνία στον αντένα γιατί δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές. Κάπου δεν τα βρίσκουν, κάπου τα συζητάνε, κάπου τα κάνουν. Κοίτα, μη στο τέλος στραβώσει ο Κανάκης και φύγει από τον αντένα.
1: Μα έτσι πως τα το πάτε.
0: Φοβούνται λίγο εκεί, λέει, για τη σάτυρα αυτή. Όλη αυτή η εκπομπή είναι λίγο παραπάνω πολιτική, λέει, και αγχώνονται. Τώρα είναι και προεκλογική περίοδος, μήπως ενοχλήσει.
1: Αγχώνεται δηλαδή. Τι χούντα είναι αυτή, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος τα λέει όπως τα σκέφτεται και μάλιστα όχι μόνο όπως τα σκέφτεται ο ίδιος. Mm. Είναι και η φωνή πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, ειλικρινά.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει μια δυσφορία που προκαλεί η καυστική πολιτική σάτυρα της εκπομπής.
1: Μα γι' αυτό τις κόψανε όλες τις καυστικές σάτυρες. Δεν έχει μείνει τίποτα. Θέλουν να κόψουν και την τελευταία. Χούντα!
0: Φεύγουμε από τον Κανάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έκανα και ρήμα, πώς με βλέπεις. Στο πλευρό της Μαρίας Σάκαρη. Στην πρεμιέρα της στο Athens Open ήταν.
1: Τώρα, δεν με σύγχυσε ο Τζόνι, με συγχύζει ο Βελιντσιάης.
0: Ο γιος του Πρωθυπουργού βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της κορυφαίας Ελληνίδας ταινίστριας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τον πιο σταθερό υποστηρικτή της.
1: Βέβαια.
0: Στηρίζει την κοπέλα του. Δεν ξέρω, αραβωνιάστηκαν κιόλας, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Αποτιμάζουν το γάμο. Εντάξει, μπροστά ναι. Κάθεται εκεί. Να του έρθει καμιά μπάλα στο κεφάλι.
0: Και βλέπω ότι πανηγυρίζει γιατί σε ένα πόντο είχε έτσι με το σηκωμένο το χέρι. Μπράβο! Μαρία, μπράβο.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, αγαπημένο ζευγάρι είναι αυτό. Τώρα, παιδάκια, είναι εμείς σχολιάζουμε.
0: Στο άρθρο διαβάζω πως έχουν ανακοινώσει ότι ο γάμος θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι του 2027, του χρόνου. Δηλαδή, καλό καιρό θα φάμε τα κουφέτα από τον ιό.
1: Μικρός δεν είναι αυτός, πόσο είναι?
0: Νομίζω είναι κάτω των 30, ναι. Δεν ξέρω κιόλας, όρκο δεν παίρνω.
1: Το βρήκε το κορίτσι του, τι να κάνουμε.
0: Eurovision 2027, η συμμετοχή του Ισραήλ επιβεβαιώθηκε και συνεχίζονται οι αντιδράσεις όπως και φέτος, έτσι και για του χρόνου. Το Ισραήλ καπάρωσε την θέση του.
1: Έλεος.
0: Και υπάρχουν πάλι οι αντιδράσεις γιατί να συμμετάσχει και πώς και τι.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα. Έψαχνα να βρω κάτι για Οικονομάκου, αλλά δεν βρήκα, οπότε τη γλίτωσες όπως βλέπεις.
1: Ευτυχώς, να είστε καλά, γιατί δεν είμαι καλά τελευταία.
0: Με Μητσοτάκη, ιό. Δηλαδή, την γλιτώσαμε οριακά.
1: Κοίταξε τώρα, είδες, λες δεν θα την κάνω αυτή, θα την κάνω από την άλλη. Ναι, δηλαδή, κάπως έπρεπε να μου τη σπάσεις.
0: Αυτό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Πού θα μας πας τώρα, στα μουσικά σου.
1: Λοιπόν,
0: θέλω.
1: Θα σε πάω στο Ζαφ. Δεν ξέρω, αυτό το παιδί μου αρέσει, σας το έχω πει. Να. Επιστρέφει με το νέο τραγούδι Αύγουστος. Είναι μια προσωπική κατάθεση για τις έντονες αναμνήσεις που αφήνει πίσω του ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και τις αποσκευές του γεμάτες από τη συνεχιζόμενη περιοδία του με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Αχα.
1: Ναι, οπότε είναι παρέα. Τώρα Χατζηγιάννης και Ζαφ. Πεθαίνω, ρε παιδί μου, τρελαίνομαι. Οπότε καλή επιτυχία. Να σας πω ότι η πρώτη μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη θα γίνει 9 του μήνα στο Θέατρο Πέτρας και η δεύτερη 26 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο. Και εντάξει, τον αγαπάμε το Ζαφ και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχει. Και στέλνουμε και τα φιλιά μας. Mm-hmm. Χρήστος Μάστορας συνεργάζεται με την Ισπανίδα τραγουδίστρια Σεσίλια Κρούλ σε μια νέα ισπανόφωνη εκδοχή του Μαργαρίτα. Η φωνή πίσω από το τραγούδι των τίτλων τη σειρά La Casa de Papel,
0: ναι,
1: ανοίγει για το τραγούδι έτσι έναν δρόμο προς το ισπανόφωνο κοινό. Εντάξει, τώρα η Σεσίλια Κρούλ είναι γνωστή στα εξωτερικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και συνεργάζεται με αυτό και η Μαργαρίτα νομίζω ότι του ταιριάζει το ισπανικό, έτσι.
0: Τα λέει στα ισπανικά δηλαδή,
1: ναι,
0: ο Μάστορας.
1: Δεν ξέρω αν τα λέει ο Μάστορας ή η Σεσίλια Κρούλ. Ναι, λοιπόν,
0: ναι.
1: Γιάννης Κότσιρας, Υπάρχει Ελπίδα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έψαξα, στην Κρήτη και τη Θράκη.
0: Ναι.
1: Πήρα δρόμους, πήγα στα ξένα,
0: ναι,
1: και όλα με παίρναν μακριά από σένα.
0: Ναι.
1: Στην Καλαμάτα έψαξα, στην Πάτρα, στην Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Στα Γιάννενα τραγούδισα, στα Τέμπη απ' έξω κλαίω.
0: Ναι.
1: Πού τη βρήκε τελικά, δεν ξέρω αν τη βρήκε.
0: Μήπως τη βρήκε εκτός από την Θράκη, στον Μαζονάκι.
1: Δεν ξέρω πού τη βρήκε. Anyway, ο Κώστας Καραφώτης, ναι, έκανε τις πρώτες διακοπές με την κόρη και τη σύζυγό του. Κώστα, έχεις την πιο όμορφη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά βλέπω τις φωτογραφίες. Πολύ γελαστό κορίτσι.
0: Μπράβο.
1: Η Κάτια Μάνου, η οποία ανεβάζει φωτογραφίες έτσι που είναι όλοι μαζί με το παιδάκι έτσι αυτό το ομορφούτσικο. Και η Πινελόπη Αναστασοπούλου κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκοσμίου fan cover διαγωνισμού Get the Reload Out που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica. Ο διαγωνισμός έγινε με την αφορμή την κυκλοφορία του Reload Remastered και απευθυνόταν σε fans των Metallica σε κάθε γωνιά του κόσμου, οι οποίοι κλείθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι έκανε και η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η οποία συμμετείχε με τη δική της προσέγγιση στο The Unforgiven,
0: yeah,
1: και κέρδισε μία θέση ανάμεσα σε κορυφαίες συμμετοχές.
0: Μπράβο.
1: Κοίτα να δεις.

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης βάζει φωτιά στη νύχτα στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Η Ελένη λέει να πείτε στον Κότσιρο ότι έφυσα ρή πρώτη, τον έψαχνε σε όλη την Ελλάδα. Με το τραγούδι, φαντάζομαι.
2: Ναι, πραγματικά. Τι θυμήθηκες. Ζέστη σήμερα,
1: Ζεστούλα, πολύ.
2: Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι τώρα.
1: Πού?
2: Να είχα ένα κουβά σαν αυτόν του πειρατή στη Waterland. Να πέσει πάνω μου και να με δροσίσει. Έρε, Waterland. Και έχει και υπέροχη φάρμα εκεί,
1: Ναι, με τα ζωάκια πάρα πολύ.
2: Με τα ζωάκια, αλογάκια, προβατάκια. Γαϊδουράκια.
1: Την έχω επισκεφθεί.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Πόπο, φασιανού, χήνε, πεθαίνω.
1: Ναι, πάνε τα μικράκια και εντυπωσιάζονται. Αυτό ήταν κάπως έτσι. Θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα, Τρίτη.
2: Κοίταξε, και μας συγχύσατε και περάσαμε καλά και μας νευριάσατε. Και αύριο σπάστε μας πάλι τα νεύρα.
1: Ναι, και γελάσαμε όμως, περάσαμε όμορφα.
2: Και γελάσαμε και σας δώσαμε και δώρα. Είπατε και τον πόνο σας, σας κράξαμε. Ωραία πράγματα.
1: Καλά πήγε, καλά πήγε. Για Τρίτη, αύριο Τετάρτη, ακόμα καλύτερα, ακριβώς στις 7 να είστε εδώ το πρωί. Εμείς θα είμαστε σίγουρα.
2: Άντε φιλάκια, ακολουθεί Αντιγόνη Σπανού.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
17: Mosaic Store!
16: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
17: Mosaic Stores.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
20: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στην παρέα μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κιάφια σήμερα? Είμαστε καλά, δεν είμαστε? Φορτισμένες οι μπαταρίες, τι ακριβώς συμβαίνει? Εύχομαι να είστε εδώ, εννοείται, στην παρέα για να τα περάσουμε καταπληκτικά, όπως και αν σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Αντιγόνη πάνω στο μικρόφωνο και στην παρέα σου, φυσικά στο τρανζίστορα 100,3, γιατί εδώ θα απολαύσεις όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε να κάνουμε το σουσού, αυτό που κάνουμε καθημερινά για 3 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε να σχολιάσουμε, έχουμε νέα πολλά, έχουμε επικοινωνία. Τι άλλο θέλεις? Πάρε και πιες μια γουλιά, πάρε μια βαθιά ανάσα και μείνε εδώ για να τα περάσουμε σούπερ. Φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Απέργη, αυτά τα γελιά στον τρανζίστορ σου.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπέροχη φωνή, τι αγαπημένο τραγούδι. Καντάδα λοιπόν από τον Απόν στο τρανζίστορ 100,3, 8 πρώτα λεπτά μετά τις 11, σε αυτό το πρωινό της Τριτούλας 14 του Ιούλη με την Αντιγόνη Σπανού, εδώ στην παρέα σου για τα καλύτερα και φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού. Εγώ, παιδιά, σήμερα αγαπάω μόνο ένα πράγμα. Συγκεκριμένα είναι εφεύρεση. Δεν θυμάμαι και πιανού καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Και φυσικά μιλάω για το air condition, γιατί αλλιώς η κατάσταση δεν παλεύεται. Δεν πολύ αγαπώ τη ζέστη και οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Και ό,τι συνέβαινε τόσο καιρό στην Ευρώπη, σιγά σιγά θα καταφτάσει και σε εμάς. Το συζητάνε ήδη μετεωρολόγοι. Θα έρθει ένας Αύγουστος αρκετά ζεστός. Σήμερα ευτυχώς η θερμοκρασία θα διατηρηθεί έτσι μέχρι τους ωραίους 34 βαθμούς Κελσίου, στους οποίους εντάξει λίγο η πέτσα μας έχει ήδη συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, όπως και να το κάνεις, ζεστούλα και σήμερα. Και από μεθαύριο θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια κατά τα άλλα, φωτεινή Θεσσαλονίκη μας, υπέροχη. Φύγαμε για Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα αμέσως τώρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

έχουμε εδώ και μέρες ανάδρομο Ερμή. Σήμερα ξεκινάει και νέα σελήνη. Να μην σας πω τώρα τι να μας κάνετε, ας πούμε, για να ερεμήσουμε. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα και τα νεύρα είναι στα κάγκελα. Έτσι, γιατί είμαστε και μία παρέα, να λέμε τις αλήθειες μας μεταξύ μας, χωρίς το μεταξύ να μου φταίει τίποτα. Πηγαίνουν όλα τέλεια, αυτού, φτου, φτου. Παρ' όλα αυτά, όμως, ρε παιδί μου, την ενέργεια από τα άστρα την αισθάνεσαι. Βέβαια, τώρα διαβάζω ότι η νέα σελήνη, η οποία ξεκινάει σήμερα, επηρεάζει πάρα πολύ θετικά τρία ζώδια και μάλιστα είναι του νερού. Καρκίνο, σκορπιό και ψαράκια. Καρκινάκια μου, λοιπόν, εδώ είναι η περίοδο που ψάχνατε να αλλάξουν όλα στη ζωή σας. Δεν ξέρατε πώς να το πετύχετε μέχρι τώρα. Έρχεται λοιπόν η νέα σελήνη και θα σας δώσει όλες τις λεπτομέρειες εκεί που δεν το περιμένετε. Σκορπιοί, για να αφήσετε πίσω σας εκείνο το ένα πράγμα στη ζωή σας που σας έχει προκαλέσει τόσο πόνο, χρειάζεστε να εξασκηθείτε στη δύναμη της συγχώρεσης και η νέα σελήνη φέρνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ψαράκια μου, τώρα έχετε αποφασίσει πως η καλοσύνη είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσετε όλα όσα συμβαίνουν γύρω σας. Έτσι λοιπόν θα πορεύεστε από εδώ και στο εξής. Για μένα, λέει, ναι, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά θα το δούμε. Τώρα σε αφήνω να απολαύσεις, Γιώργο Σαμπάνι. Σαμπάνι, μόνο αν θες εμένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Εισιτήριο έναν Νίκος Οικονομόπουλος, 43 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 εδώ σε αυτό το πρωινό της 3ης 14 Ιούλη και την Αντιγόνη Σπανού εδώ πιστά στο ραντεβού και στην παρέα σου. Θέλω τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος πριν λέγαμε, ξέρετε, για τα ζωδιακά και για τα δικά μου τα νεύρα, τα οποία σήμερα χωρίς λόγο είναι στο Θεό, και μου λέει η Κρίνα δει στην Εύρα, βαράμε 365 μέρες το χρόνο, έτσι είμαστε. Τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στέλνω και στο Θοδωρή και στην Κατερίνα και στη Μέρη, αλλά και στην αγαπημένη τη Ραφαηλία. Λοιπόν, σε λίγη ώρα από τώρα θα ακούσετε και το καλοκαιρινό σήμα του Τρανζίστορ. Βλέπετε, σας το υπενθυμίζω, δεν θέλω να χάσει κανένα στη συμμετοχή του. Μόλις λοιπόν ακούσετε καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ, εκεί γύρω στις 12 και 4, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε στο Viber 693-693-1003 τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Με επιστροφής και σας πάμε και σας γυρνάμε προς όλο το Αιγαίο, ρε παιδιά, όποιο προορισμό θέλετε εσείς. Εδώ φυσικά όλα τα καλά. Γι' αυτό δεν πας πουθενά, σε λίγο επιστρέφω. Βλέπω με Θοδωρή Φέρη και Νίκο Βέρτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
4: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
0: Συγχύστηκε.
4: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
0: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
4: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας σήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
0: με το καζουάλ.
4: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
0: Μετά το κραξίδι που της κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
4: Μπορεί
0: κοπέλα.
4: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
0: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
4: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel. Summer sale is the one Salonica.
10: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πράγματι όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα τα ακούς στον τρανζίστορ 100,3. Το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς. Σε αυτό το πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ακόμη 120 λεπτά. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ, η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε. Είμαστε μαζί μουσικά και ραδιοφωνικά. Σε λίγο καταφτάνει και ο διαγωνισμός μας για να διεκδικήσεις διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια, μην ξεχνιέσαι. Έρχονται όμως ταυτόχρονα και η Ονειράμα και η Έλληνα Παπαρίζου. Και τώρα φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες Ντιν Ντον. Για πάμε να τον ακούσουμε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

ήταν η όνειρά μου, φυσικά με το τραγούδι που έντυσαν το περσινό μας καλοκαίρι, το Γλέντι λοιπόν. Και αν το χορέψαμε σε νησιά, και αν εμφανίστηκαν βιντεάκια με το συγκεκριμένο τραγούδι, και αν έγινε viral, και αν το αγαπήσαμε. Γι' αυτό φυσικά και συνεχίζουμε να τους απολαμβάνουμε. Το αφιερώνω εξαιρετικά στην αγαπημένη μου τη γλυκιά την Αθηνά, η οποία είναι εδώ συντονισμένη, αλλά και στο Θοδωρή, γιατί είναι και αυτός εδώ. Και έτσι οφείλω μια αφιέρωση σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, Ελένη Φουρέιρα, κόλλημα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

20 πρώτα λεπτά μετά τις 12 εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 μαζί με Χρήστο Μάστρα και γυρισμό, γιατί εδώ ακούμε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και τώρα έχω λύση για τους φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί εντάξει, έχουμε και ένα μουντιάλ το οποίο εκτιλήσεται. Αν λοιπόν θέλεις να το δεις, σου βρήκα τον τρόπο και είναι και πανεύκολο, γιατί εδώ και λίγες μέρες το Κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο βρίσκεται στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα, δημιουργία του Θοδωρή Κοκκινίδη. Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε ακριβώς πώς κατασκευάζεται. Όλα, λέει, ξεκινούν με τον πυλό, μετέπειτα το καλούπι περνάει σε κερί και μπαίνουν όλες οι λεπτομέρειες. Μαλλιά, φρύδια, δόντια, βάψιμο και κούρεμα είναι τα τελικά βήματα. Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι φτιστός. Βλέπω αυτή τη στιγμή φωτογραφίες. Επειδή δεν μιλάει τώρα, λεπτομέρειες, γιατί αν τον πετυχαίνετε από κοντά θα καθόταν να σας μιλήσει. Επομένως, αν θέλετε να τον δείτε, Καβάλα. Μονοήμερη από Θεσσαλονίκη και έτοιμη γνωριμία. Και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοίτα να δεις, η Ελληνίδα μου, είναι και κάποια έτσι γεγονότα τα οποία δεν εξηγούνται με τη λογική. Να, ας πούμε, σαν αυτό που βλέπω τώρα, και επειδή πιάσαμε τους ποδοσφαιριστές και είναι και viral τις τελευταίες ώρες, πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με τον Erling Haaland. Γιατί στην επιστροφή του παιδιά στην Νορβηγία μετά την ήττα του στο Μουντιάλ, κατέβηκε από το αεροπλάνο κρατώντας ο αθεόφοβος ένα ρακούν και ένα μπουκάλι βότκα. Και ενώ στην αρχή φυσικά όλοι οι δημοσιογράφοι τον είχαν ικανό το ρακούν να είναι αληθινό, εν τέλει το ζωάκι ήταν βαλσαμωμένο, κρίμα θα πω εγώ βέβαια πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ο ίδιος μάλιστα πήρε αυτή τη φωτογραφία, την πόστερ στο Instagram και έγραψε από κάτω πως το ρακούν με ακολούθησε σπίτι. Κοίτα να δεις, Έρλινγκ μου, ο σωστός τίτλος θα ήταν «Με βάρεσε η ήττα», αλλά εν πάση περιπτώσει μα συνήθισε τόσες μέρες να γίνεται viral. Επομένως θεωρούμε ότι okay, είναι μία ακόμα κρίση του, θα του περάσει. Σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Βέρτης, τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο ψυχολόγος μας, ή αλλιώς Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3 και την Αντιγόνη Σπάνου μαζί σου. Και εγώ με λίγα λόγια, απλά και περιεκτικά, θα σου μιλήσω για το πόσο σημαντικό είναι να αφήνεις το σπίτι σου στα χέρια ανθρώπων που εμπιστεύεσαι πραγματικά. Γι' αυτό μην ξεχνάς πως η Zenith ενισχύει το δίκτυό της εδώ στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης μας με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Έτσι, παιδιά, εξασφαλίζουμε ετήσια συντήρηση που φυσικά συμβάλλει στην πολύ καλή λειτουργία του κλιματιστικού μας, στην ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι μας, και όχι μόνο αυτό, περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευές βλαβών και προσφέρει φυσικά επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε τη χρειαστούμε. Έτσι απολαμβάνουμε και τη δροσιά μας και την άνεση, αλλά και την ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, και φυσικά δεν πας πουθενά. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω όμως εννοείται με όλες τις επιτυχίες.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Έχω μία ερώτηση.
4: Αχα, παρακαλώ.
3: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί είναι Άγγλοι.
4: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
3: I choose.
4: Ο Τζόνι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
3: Γιατί?
4: Πραγματικά λέει.
3: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό. Και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
4: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
3: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
4: Πάντως, Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
3: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλό μεσημεράκι στην παρέα μου, γιατί μεσημεριάσαμε σιγά σιγά. Τρία πρώτα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μόλις στους 32 βαθμούς Κελσίου και όλο ένα και ανεβαίνει σε αυτό το μεσημεράκι της 3ης 14 του Ιουλίου. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου, γιατί έχουμε ακόμα μαζί 60 λεπτά στα οποία θα περάσουμε καταπληκτικά. Φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο καταφθάνει Πέτρος Ιακωβίδης. Απών με καίγομαι το όρομο Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον τρανζίστορ 100,3 και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλει, θέλει, θέλει, θέλει, θέλει, θέλει, θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Έτσι έχει μάθει η μεγάλη αλήθεια από τον Πέτρο Ιακωβίδη στον Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, στον Παναγιώτη, στη Γεωργία, στον Ιωάννη, στο Θανάση, στη Μαρία. Τι χαμό έχετε κάνει, στη Μάρθα, στην Ιουλιέτα, ωραίο όνομα. Στην Αφροδίτη και στον Αποστόλη που έχουν στείλει τα μηνύματά του στο Viber 693-693-1003. Γιατί εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Και φύγαμε για Πανοκιά μου, ξέρεις πολλούς αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ήταν η αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη, και μην αναρωτιέστε ποια, ήταν η Άννα Βύση. Και Σαντρέ, λοιπόν, στον Τρανζίστορ 100,3, η οποία έχει βαλθεί να μας τρελάνει εντελώς. Χθες ανέβασε το πρώτο, έτσι, την πρώτη ανάσα, να το πω, την πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι της. Έτσι, ένα πολύ μικρό κομματάκι από το teaser της, τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όλο πιο πάνω, λοιπόν, έτσι θα λέγεται, και σε λίγες μέρες καταφθάνει για να μας τρελάνει εντελώς, τουλάχιστον εμένα.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εσπάστε τα ντε. Αναστασία λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και επειδή εγώ έχω μπει έτσι σε ένα μουτ καλοκαιριού, ασχέτως που μένουν λίγες μέρες ακόμα για την άδεια, δεν έχει καμία σημασία, φαντάζομαι καλοκαιράκι. Και αν λοιπόν θες και εσύ περισσότερο καλοκαίρι, θέλει σίγουρα Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου τον αγαπημένο. Σαλπάρεις λοιπόν από Θεσσαλονίκη, φεύγεις για σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο. Σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην αγαπημένη Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 μόλις λεπτά. Ταξιδεύεις άλλωστε με τον μεγαλύτερο στολοταχύπλον παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έχουμε αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση. Και με τις Seajets κερδίζουμε όλοι έτσι το καλοκαίρι μας. Κερδίζουμε όμως και τις επιτυχίες, γιατί είμαστε όλοι μαζί εδώ φυσικά συντονισμένοι, μια τεράστια παρέα. Για λίγα λεπτά ακόμα, Αντιγόνης πάνω μαζί σου και φύγαμε για Έλενα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη από το παρελθόν.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: μια μικρή δόση φερίτιδας την χρειαζόμασταν. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, 1000 κομμάτια στον τρανζίστορ 100,3, αφιερωμένο σε όλους εσάς, γιατί ήσασταν και σήμερα εδώ και ήμασταν παρέουλα. Ήρθε η ώρα μου σιγά σιγά να πω bye bye για να καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5. 5 με 6 θα ακολουθήσει τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 2 και εννοείται σας περιμένω και αύριο μέσο εβδομαδιάτικο, τεταρτιάτικο στις 11 η ώρα ακριβώς να είστε εδώ. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και φυσικά φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
2: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
3: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
2: Συγχύστηκε.
3: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
2: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
3: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας ήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
2: με το καζουάλ.
3: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
2: Μετά το κραξίδι που τη κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
3: Μπορεί
2: κοπέλα.
3: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
2: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
3: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα σε όλους. Γεωργία και Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και μέχρι και τις 5. Τρεις ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα μας περιμένουν. 32 βαθμοί Κελσίου, Τρίτη 14 του Ιουλίου, στα μέσα ακριβώς του μήνα. Πάρτε ωραίο δροσερό καφεδάκι να πάρω κι εγώ. Και ελάτε να δροσιστούμε με επιτυχίες που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς. Ξεκινάω εύθυς αμέσως και πολλά γύρω-γύρω. Με Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιάννη Πλούταχο και Δεσπίνα Βανδύ. Τώρα να μ' αγαπάς, παίζει δυνατά. Ξεκινάμε.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στον παρέα σας μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Ελένη Φουρέιρα και το αεροπλάνο. Φεύγουμε μακριά.

Για την επόμενη, η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, η οποία χθες είχε και τη συναυλία της, νομίζω λίγο πιο έξω από την Έδεσα, κάπου εκεί έγινε ο κακός χαμός. Πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί πήγαν από Θεσσαλονίκη να την απολαύσουν και μάλιστα έκλεισε η βραδιά καθώς ήρθε στην πόλη μας να πιει ένα ποτάκι. Δεν θα κάνω τώρα σπόλη να πω που και τι, αλλά εγώ είδα story, παιδιά. Και καλά έκανε το κορίτσι μας, έτσι να τη βλέπουμε. Και τη Γαρμπή Πασχάλη Στερζής και Μιχάλης Χατζηγιάννης, προς το παρόν υποσυνείδητο και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Φυσικά έχουμε και διαγωνισμό για διπλά ακτοπλοϊκά μετ' επιστροφής με σίτζετς παρακαλώ για σποράδες και άδες Σκόπελο και Αλόνισο. Όπου εκεί για να έχεις διπλή πρόσκληση παίρνεις το αμόρε, τη μαμά, τον μπαμπά, το φίλο, τη φίλη, όποιον θέλεις εσύ και περνάς μαγικό καλοκαίρι. Αυτά από μας για εσάς. Μόλις ακούσεις το ηχητικό, έχεις 10 λεπτά για να στείλεις μήνυμα. Έλληνα Παπαρίζου έρχεται.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά

0: Αυτές είναι οι καμπάνες και έχει φτάσει, παιδιά, στο Billboard αυτό το τραγούδι και είναι στα top κορυφαία του κόσμου ολόκληρου. Γεια σου, Κωνσταντίνα Αργυρέ. Δεν ξέρω τι πάταγο έχει κάνει αυτό το αγόρι. Δεν ξέρω αν το βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι που έχει κάνει μια οικογένεια, έχει επικεντρωθεί περισσότερο πάνω σε αυτό. Είναι ερωτευμένος. Δεν ξέρω πραγματικά. Ό,τι και αν είναι αυτό που τον έχει κάνει τόσο workaholic, μπράβο του, γιατί. Του πάει, τι να πούμε τώρα. Είναι που είναι, τώρα έχει φτάσει η κορυφή το αγόρι. Έρχεται και στην πόλη μας, έτσι, τέλη Αυγούστου, μην το ξεχνάμε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω μία ερώτηση.
3: Αχα, παρακαλώ.
2: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι Άγγλοι.
3: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
2: I choose.
3: Ο Τζον είναι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
2: Γιατί?
3: Πραγματικά λέει.
2: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
3: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
2: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
3: Πάντως, Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
2: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
18: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα σε όλους. Ακόμα μία φορά εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου, στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα και αυτή η καινούργια εβδομάδα. Την καλησπέρα μου και στον Τέο που μου στέλνει καθημερινά και σε αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί είσαι εδώ από τις 2, έτσι. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει όλοι να στέλνετε για C-Jets, παιδιά, όχι ακόμη. Με το που ακούσετε το ηχητικό μήνυμα ενδιάμεσα από τα τραγούδια, τότε έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο, ξέρετε εσείς που.

Αυτό είναι το Αιγαίο από Αναβίση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα Αντώνης Ρέμος. Είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ. Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν να βρεθούμε και να τάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Ανέβηκε και το βιντεάκι με την Δέσποινα Βανδύ, όπου και διαφημίζουν τις χειμερινές τους εμφανίσεις. Ανυπομονώ για αυτό το ντουέτο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω ότι τις έχουμε δει και ποτέ on stage. Ήρθε η ώρα πάντως. Νίκος Μακρόπουλος, Σίβια Δάμου και Σταβέντο και Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα σε θέλω παράφορα και παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Δεν με αγαπούσες. Γιώργος Σαμπάνης στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλετε λίγο να μιλήσουμε περί γάμου? Γιατί στην Ελλάδα όλοι θέλουν, λέει, να προσεγγίσουν την παραδοσιακή έννοια, όμως όχι και στο 100%. Φυσικός προορισμός, λέει, μιας αληθινής σχέσης για το 62% των χρηστών που χρησιμοποιούν το Viber Dating. 25.000 ευρώ κερδίζει ένα ζευγάρι το οποίο θα γνωριστεί μέσω της πλατφόρμας και θα φτάσει στα σκαλιά της εκκλησίας. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Παντελής Παντελίδης έρχεται. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω. Παίζει δυνατά.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Εισιτήριο είναι και Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλω λίγο να τα πάω τώρα στον Τέο, ο οποίο μου λέει: έλα να στήσουμε, λέει, τη γνωριμία μα μέσω Viber, ότι και καλά γνωριστήκαμε. Να τσιμπήσουμε τα 25 χιλιάρικα, να δώσουμε 5 για να γίνει ένα τραγούδι για σένα και τα 20 να τα φάμε σε διακοπές. Μα τι επιχειρηματικό μυαλό είναι αυτό. Θα αρχίσω να το σκέφτομαι διαφορετικά και ήδη με έχει ψήσει, να ξέρει. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργο Κακοσέο. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
3: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
2: Συγχύστηκε.
3: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
2: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
3: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτσιάτικα, μας σήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
2: με το καζουάλ.
3: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
2: Μετά το κραξίδι που της κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
3: Μπορεί
2: κοπέλα.
3: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
2: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
3: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Την Afroline, διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr, Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό και άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης μας απομένει. Οπότε εσείς παραμένετε εδώ με δροσερό καφεδάκι, με πάρα πολύ ραδιοφωνικό σουσού. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Σας θέλω στην παρέα μου. Καλησπέρα και σε όλους όσους συντονίστηκαν μόλις και πολύ καλά κάνατε. Εννοείται ότι κατεβάζετε και το Τρανζίστορ από Play Store και App Store και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε εντελώς δωρεάν. Τώρα Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά λέει και παίζει δυνατά.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τέτοιο έρωτα από άλλο δεν αντέχω, παιδιά. Ονειράματα στον τρανζίστορ 100,3 τώρα, Ελένη Φουρέιρα και Απόν. Γδίσου, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Πες δυνατά.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Κατερίνα καινούριο. Γιατί, παιδιά, γιατί η παρουσιάστρια δεν μπερδεύεται. Κάνει τα πρώτα της μπανάκια με το κορίτσι της και φυσικά στην Πάρο. Τι ωραία περνάνε, τι ωραία περνάνε και πόσο πολύ το ήθελε και πόσο πολύ το χαίρεται η Κατερίνα μας. Οπότε, ναι, το ζούμε κι εμείς λίγο μαζί της. Έρχονται και οι δικές μας διακοπές. 2-3 εβδομάδες μείνανε, τίποτα παραπάνω. Νίκος Μακρόπουλος, θέλεις επίθεση, θα την έχεις.

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και έχω μία κουβέντα, παιδιά, εδώ και θέλω τη δική σας συμμετοχή, έτσι για να βάλουμε και κάποια πράγματα στη θέση τους. Κάθονται και μου λένε ότι δεν είναι, λένε, φωτιά το micro. Δεν είναι φωτιά, δεν είναι. Να, δεν είναι η φωτιά micro cheating. Κοίτατε, από τα νεύρα μου δεν ξέρω κι εγώ τι λέω. Είναι το micro cheating και μία αντίδραση στο Instagram. Είναι μία φωτιά, είναι μία καρτούλα σε προσωπικό μήνυμα. Μία ψηφιακή αντίδραση, ρε παιδί μου. Είναι. Κορίτσια και αγόρια, περιμένω τα μηνύματά σας. 693-693-1003, γιατί εγώ λέω ότι είναι. Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στη Δάφνη, πολύ καλά τα λες κορίτσι μου, αλλά και στον Βλάση. Βλάση μου, το έβαλε το τραγούδι που ήθελες, Γδύσου θέλω να μιλήσουμε, οπότε σου χρωστώ αύριο, αύριο Τεταρτίτσα, ό,τι θέλεις. Φιλάκια πολλά λέει και στην φίλη του που είναι μαζί για μπάνιο. Τα φιλιά και την αγάπη μου, κάπου εδώ εγώ σας αφήνω, αύριο στις 2 συνεχίζουμε το σουσού. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω μία ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι Άγγλοι.
2: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
1: I choose.
2: Ο Τζον είναι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά λέει.
1: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
2: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
1: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
2: Πάντως Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
1: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά. Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο

0: Pink.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
3: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
2: Συγχύστηκε.
3: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
2: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
3: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας σήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
2: με το καζουάλ.
3: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
2: Μετά το κραξίδι που της κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
3: Μπορεί
2: κοπέλα.
3: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
2: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
3: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Είμαστε χαράματα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, και κάπως έτσι ξεκίνησε τον Daily Couscous για σήμερα.
1: Πιστεύω ότι επιλέγεις πάρα πολύ στοχευμένα αυτό το τραγούδι και να ξεκινάμε κιόλα. Είναι σαν να το λες με στη μούρνη. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Ξεκάθαρα. Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντί μου στην επιλογή
0: Williams.
1: Των τραγουδιών.
0: Η Λένε Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα και παρέα μας φυσικά ένας Μασούτης για σένα που θέλεις να κάνεις οικονομικές αγορές, για σένα που θέλεις να πηγαίνεις ξένιασα σε ένα χώρο και να μην τσεκάρεις, γιατί ξέρεις το τέλος της αγοράς σου ότι θα πληρώσεις την καλύτερη τιμή και θα πάρεις τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που μπορείς. Ειδικά αν έχεις και τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας που εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Και για κάθε σου αγοράς ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους σου δίνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Και άσε που πάρα πολλές φορές έχεις και έξτρα εκπτώσεις.
1: Ναι, καλά, δεν τους γράψε δηλαδή, που κάθε Σάββατο έχει και ένα προϊόν πάτωμα. Δηλαδή, υπάρχει που υπάρχει, δηλαδή, είναι και αυτό μια έξτρα τεράστια έκπτωση.
0: Για εσένα που θέλεις τώρα και στις διακοπές να συνεχίζεις να απολαμβάνεις αυτά τα πολύ ωραία έτσι, προνόμια της έκπτωσης, μπορείς να κατεβάσεις το πλήκτρο του Μασούτη και να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου μέσα από το διαδραστικό χάρτη.
1: Έτσι.
0: Υπεύθυνη είμαι στην καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα η καλή. Και υπεύθυνος θα είσαι εσύ αν αλλάξεις πριν τις 8 που θα είμαστε παρέα, γιατί θα χάσεις πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι, παιδιά.

0: Θα αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα τέλικο σκος είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω και εγώ. Αυτό το θα. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω,
0: ναι,
1: και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι, τι είναι.
1: Ναι, ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχεις εδώ. Υπάρχεις εδώ. Οπότε, εφόσον υπάρχεις εδώ και δεν έχεις φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω του. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ,
0: ναι,
1: συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν
0: είσαι
1: μου πάει.
0: Μπορεί δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν τρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό του φέρι. Το είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σαν την κοπελίτσα
0: τη. Όχι, θα είμαστε, είπε.
1: Συγγνώμη, είδε ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνει δίαιτα, είπε. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκε. Το είδε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Που θυμίζει σαν το αυτό που πεινασμένοι είμαστε, αγάπη μου και βία, να μοιράσουμε ένα σάντουιτς τα δύο.
1: Όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που βγαίνουν. Να ξέρει αυτέ οι παροδίες.
0: Ναι, οι παροδίες
1: τώρα. Είναι μαγικές. Είναι μαγικές. Και δύο αν έχουν να κάνουμε φαγητό. Είναι το καλύτερό μου. Περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα τον Αγλέωρα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο.
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλο του κόσμου.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: εννοείται.
0: Γιατί ήσουν εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όρια μου, τα όνειρά μου μετέωρα. Τότε να ξέρεις θα φάω
1: τον Αγλέωρα. Βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας, ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε. Μάθημα. Αυτό το ξέρω.
0: Μετά θα ξέρω.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λέωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το Σαν.
1: Α, που τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψελικατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψελικατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα, μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου, πόσα.
1: Βέβαια, μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρατε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μήματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον Αγλεόρα.
1: Για τον Αγλεόρα, αλλά πίστευα να
0: λέγατε. Εγώ κάποια στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι που το λέγατε και αυτό στην Αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα Μοριανά. Δηλαδή έχω για τα Κονιτσιώτικα, έχω για τα Μοριανά. Έχω γενικότερα.
0: Κορτσιώτικα από πού?
1: Κορτσιώτικα είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω κορτσιώτικα. Δεν έχουν εκεί, φυσικά
0: δεν ξέρω,
1: και έχουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν τις. Μου έλεγε τις προάλλες, λέγαμε. Μου έλεγε τις προσλήμμες. Πώς λέτε, πισέτ. Τι, πώς λέτε, λέω, πισέτ.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι σε
1: ένα.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω πάνω γιατί μου, εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέει, και αφού βάλω σε μια τάξη, θα σε μάζευτα, θα σου πω αν είσαι εντάξει, τώρα μάζευτα.
1: Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον
1: αγύριστο. Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότης Φαγιανάκης.
1: Ο Νότης Φαγιανάκης, που έβλεπα μια συνέντευξη της Πέγκης Ζήνα πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση και έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει. Που όντως, αν έχει δουλέψει με τους Φαγιανάκη, ας πούμε. Έλεγε, τι έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε Μανούλα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγκης με τον Νότη στο Φίβερ.
1: Αν ναι. Εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με τον Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Τι λες, Παναγιώτη.
0: Με τον Νότη Σφακιανάκη. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
1: Τι λες, κυρία Ελπίδα, τι να κάνει, κυρία.
0: Έχω. Να είναι καλά, τηλέφωνο. Γιατί είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Να την πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και κάνανε και διακοπές μαζί.
0: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητα δηλαδή.
1: Ναι, και κάνανε και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Κολίνα.
0: Εγώ τον έχω ζήσει τον Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο Ακροτήρι.
1: Ναι, στο Ακροτήρι.
0: Ναι. Τον έχω ζήσει σε σχήμα
1: με την
0: Μπέγκη Ζήνα στο Φίβερ. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Γκάζι Live.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, αλήθεια. Που είχε γίνει χαμός. Και πού άλλο τον έχω? Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλλη Κοκκίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
1: Σίγουρα ήταν Vogue τότε.
0: Ναι, Vogue
1: ήταν. Έλα,
0: Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η διάσπιση να πάμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έχουμε γίνει ζούζουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τον έχω ζήσει και σε άλλα σχήματα, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχω ζήσει και σε άλλα. Απλά δεν ήμασταν τόσο, ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από όλους.
0: Περνάω εδώ, τι κάνουν.
1: Τώρα που έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Δεν νομίζω τι διακρίσεις κάνεις, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου. Είχα πάει τρίμερο, εορταστικό.
1: Κάνεις τρίμερα εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Θα κάνεις όλα. Το κάνεις σε Σαββατοκύριακο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα από ότι υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι, έχεις
0: δίκιο. Δηλαδή, στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι, αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και
0: η Μαλού. Είναι και
1: η Μαλού. Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω, να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα στο Κυριακό δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβες. Εγώ το λέω γι' αυτό. Δηλαδή, εξ αυτής της απόψεως.
1: Οκ.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχω μία ερώτηση.
3: Αχα, παρακαλώ.
2: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι Άγγλοι.
3: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
2: I choose.
3: Ο Τζόνι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
2: Γιατί?
3: Πραγματικά λέει.
2: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό. Και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
3: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
2: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
3: Πάντως, Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
2: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
5: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
7: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
17: Το παθαίνει

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Απόγευμα Τρίτης, 14 Ιουλίου.
1: Ένα απόγευμα Τρίτης, παιδιά, που αν μας ακούτε λίγο να παραπέουμε, τέλος πάντων, δεν φταίει τίποτα περισσότερο από το air condition.
0: Φταίει ο κακός μας ο καιρός, που λέμε.
1: Φταίει ο κακός μας ο καιρός, παιδιά, και φταίει όλη αυτή η ζέστη που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να μην αντέχεις. Τέλος πάντων. Όπως και. Δηλαδή, δεν είναι φοβερό που κάπως μειώνονται οι αντοχές σου στη ζέστη?
0: Είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Γιατί το σώμα προσπαθεί να κρατήσει μία ισορροπία
1: και ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν θες και να φας κιόλας, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Εντάξει, αυτό δεν το ζω πολύ έντονο.
1: Πάντα τρως λιγότερο. Δεν το ζω πολύ έντονο. Λέει και ότι ο άνθρωπος τρώει σαν πουλάκι. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτή. Μην ξεχνάτε, παιδιά, τον
0: ένας μασούτης
1: είναι. Σαν καρδερή, είσαι καρδερίνε. Ένας μασούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας, παιδιά. Ένας μασούτης που είναι εδώ για εσάς και για μας, δίπλα σας. Κατεβάστε το διαδραστικό αχάρτιστο application. Ένας μασούτης που πας ποροπολείο, χθεπολείο, κρεοπολείο, είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσουν και να σου πούνε ακριβώς τι θα ψωνίσεις, τι. Πας και τους λες, θέλω να φτιάξω, ξέρω εγώ σήμερα το τάδε φαγητό. Έχετε και ιδέα για το τάδε φαγητό, σε βοήθεια να έχω ρωτήσει κιόλας. Τι να φτιάξω, είμαι στο Μανάβικο και λέω, τι να φτιάξω σήμερα, κοιτάω. Φτιάξω άμπρια μου. Σωστό, φτιάξω άμπρια μου.
0: Ή τουρλού το λένε τον πυριάμα.
1: Ή τουρλού το λένε τον πυριάμα, ακριβώς. Μου δώσαν εκεί τα παρέτα, κάτι μελιτζάνε, κάτι κολοκύθια, κάτι αυτά.
0: Τα καθέκαστα
1: και πήγα και το έκανα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ολοκαίνουργιο βίτκαστ υπάρχει στο YouTube κανάλι του Daily Couscous με τον Ρακ. Οπότε μπορείτε να πείτε να το δείτε, να κάνετε τα like σας, τα subscribe, τα καμπανάκια, όλα αυτά που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ και επιστρέφουμε Daily Throwback.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καντάδα.
0: Χτες είχε και συναυλία στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριό. Στο θέατρο Βράχων.
1: Χαμός με τον Απόν. Όπου θα γίνει και μπαμπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει, είναι σε προγραμμένη εγκυμοσύνη λογικά. Άμνο, εξάμνο, κάπου εκεί.
0: Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ναι, και είναι και ευχάριστο να είναι σε γλύκα ο Πάνος.
1: Καλά.
0: Το είναι πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι του.
0: Πότε έχει βγει αυτό? Καταρχάς να πούμε Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για αυτό το Daily Throwback. Γιατί κατά την ή λόγο εσείς το διαμορφώνετε. Γιατί εσείς στέλνετε τις προτάσεις σας και εμείς αποφασίζουμε από εκεί πέρα, παίρνουμε ιδέες και γίνεται όλη αυτή η δουλειά η σωστή.
1: Λοιπόν, είναι του 2006.
0: Του 20 χρόνια.
1: Του 2006. Ένα τραγούδι το οποίο την μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους τους έχει γράψει η Λέανα Βραχάλη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα?
1: Τα εκκλησία κλέπω, γυναίκα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Μου λες.
0: Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο. Δεν είπες όμως ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή.
1: Σιγά μου σου λέγανε ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή του Χαλκατζιάννη. Δεν ήξερα να κλέψω τόσο πολύ
0: αν
1: εκκλησία.
0: Αν θέλεις να με αγαπήσεις είμαι εδώ πάντως.
1: Σε αγαπώ γενικά.
0: Πέγγιζίνα να πούμε.
1: Αυτή είναι η Πέγγιζίνα, αυτό είναι το είμαι εδώ. Δεν συνυπολόγισα το παράγοντα ότι έχει διασκευαστεί ξανά. Σωστά ότι ναι.
0: Δεν μου το είπες γιατί δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
1: Δεν προλάβα να πω καν. Πώς το λένε, είπα μου λες. Μπορεί να είναι μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ, μπορεί να είναι.
0: Ναι, απλά ξέρεις κάτι. Δεν θυμάσαι ένα πολύ βασικό.
1: Ότι έχεις τρέλα με την Πέγγιζίνα και εσύ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι ότι έχω πρόσφατα κυκλοφορήσει τα 20 χρόνια Λεάνα Βραχάλη, που ξέρω τα πάντα σχεδόν της Λεάνας Βραχάλη.
1: Και εγώ γενικά.
0: Ξέρω δηλαδή με ποιους έχει συνεργαστεί, πότε, σε ποιους τραγουδιστές.
1: Δεν με νοιάζει, Παναγιώτη.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κονκάρδες που κάθισε και τα.
1: Ωραίες είναι.
0: Είμαι εδώ, Πέγγιζίνα.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει η Κέντι Καρμπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Είναι κονκάρτι. Αυτά τα είχαν δώσει παλιά στο μάτι, θυμάσαι, στα κικοφ πάρτι.
1: 2024.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν το 24. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Ήσουν η φωνή όμως.
1: Φωνή είμαι πάντα για όλα.
0: Τότε ήταν υπεύθυνη
1: η καρδιά μου κι εγώ.
0: Η Καρβόνη. Η φίλη μας η Έλλη.
1: Τα πολλά μας τα φιλιά στην φίλη μας την Έλλη και στην οικογένειά της. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια έρευνα, την έψα. Α! Μπορώ να σου πω τη θεωρία μου για το καλοκαίρι. Έχω χρόνο να την πω σε λίγο. Έχω χρόνο.
0: Τι να την πω.
1: Για τη θεωρία μου για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να την πεις.
1: Τώρα.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Επειδή πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Εντάξει. Και έχουμε τώρα Ιούλιο. Κανονικά, ας πούμε τώρα, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, πως ήταν ο παλιός Ιούνιος. Άρα, τι θεωρώ. Θεωρώ ότι πρέπει έναν Σεπτέμβριο να τον ζήσουμε δύο φορές. Δηλαδή, να είναι Σεπτέμβριος και εμείς να τον ονομάσουμε το Σεπτέμβριο Αύγουστο. Άρα να κάνουμε αναγκαστικά δύο μήνες διακοπές. Ή δύο μήνες ήταν Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Ούτως ώστε κάπως να μεταφερθεί, καταλαβές. Δηλαδή, ο Ιούνιος, ο τωρινός μας Ιούνιος, να είναι Μάιος. Να γίνει Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Προσπαθώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αύγουστος τώρα που θα μας έρθει, να έχει 60 Αυγούστου. Και μετά να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ούτως ώστε να πάει έτσι ένα μπροστά. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά, ρε Παναγιώτη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί μην κοιτάζει έτσι καλά-καλά.
1: Με γύρωσε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Έχω το σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι απορώ γιατί δεν συμβαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δει. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δει. Αλλά τότε. Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, Θεέ μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε. Δεν με φοβάμαι.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τελικό που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εντάξει, βλέπουμε που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Wave που συμμετείχε η Κατέρινα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα. Γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβαίνεις. Είναι όμως έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό. Το αφήσουμε αυτό.
0: Το School Wave.
1: Το school,
0: από
1: το
0: εκεί ξεκίνησε γενικά. Εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίνουν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίνουν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχεις κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Τι ούτε λιγοριά έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Wave όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα, που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πώς και πώς να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι για αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Wave, ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε ότι, ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάρι. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Μάλλον μέχρι εδώ ήμασταν. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.
1: Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει. Εδώ μας έχετε
0: φέρει. Εδώ και μη παρέκει.
1: Εδώ μας έχετε φέρει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Λάμπης Δημητριάδης να μιξάει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Εσύ ζήστο με Τρανζίστορ.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: 6 ώρα, done. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
1: Βέβαια.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
2: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
1: Συγχύστηκε.
2: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
1: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
2: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας ήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
1: με το καζουάλ.
2: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
1: Μετά το κραξίδι που τη κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
2: Μπορεί
1: κοπέλα.
2: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
1: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
2: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω μία ερώτηση.
2: Αχα, παρακαλώ.
1: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι Άγγλοι.
2: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
1: I choose.
2: Ο Τζον είναι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά λέει.
1: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
2: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
1: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
2: Πάντως Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
1: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
2: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
1: Συγχύστηκε.
2: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
1: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
2: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας ήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
1: με το casual.
2: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
1: Μετά το κραξίδι που της κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
2: κοπέλα. Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
1: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
2: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Μου λέγαν όλοι

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω μία ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι Άγγλοι.
2: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
1: I choose.
2: Ο Τζον είναι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά λέει.
1: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
2: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
1: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
2: Πάντως Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
1: Βράδυ δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες,

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό.

πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
1: Είναι ο αγαπημένος μου.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.